0: Maria, pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Στίγμα Radio.
1: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: yapamıyor.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Φάρμα το Ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα το Ζώο. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα το Ζώο. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

0: Bulmuyor, bulmuyor, bulmuyor.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: «Η φάρμα το ζώο», το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. «Η φάρμα το ζώο». Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. «Η φάρμα το ζώο». Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και προσφέρει.

πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα Radio.

0: Με κοιτώ ο Ιεραρχός μας.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Bibizou.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη. Ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογία.

0: ηλεκτρικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
4: Stigma Radio.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: φωτογραφία αγαπημένου προσώπου στον δρόμο και να μου λέει αν αυτή τη στιγμή δεν σταματήσεις αυτός ο άνθρωπος σε χιλιόμετρα απόσταση, όχι δίπλα μου στην
1: κοινωνία. Ποιος το έκανε αυτό?
2: Εγώ είμαι η συμμορία.
3: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
2: Είμαι μαφία.
0: Σε σύμφωνα σου εξηγήσω, υπάρχει μια παλιά μέθοδος που ακολουθείται και ακόμα. Σου λέει ότι εφόσον δεν μπορώ να σταματήσω εσένα, θα σε ξαναγκάσω μέσα τις πίεσεις προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
4: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
5: Κάνεις δύο επαγγέλματα τα οποία είναι αρκετά επικίνδυνα. Ερευνητική δημοσιογραφία και τώρα στην εκπομπή που είσαι αιχμηρός πολλές φορές, στη δικηγορία. Μεγαλύτερη απειλή που έχεις νιώσει?
0: Απειλή πραγματική, δηλαδή κίνδυνο ζωής στη δικηγορία.
6: Η Ελλάδα είναι ζυπίστα!
7: Σήμερα αρέσει, θα έχεις το γάλα, ρε πω.
8: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, για να δω λίγο. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ο Χαριτάτος απειλείται. Απειλείται ο Σπύρος και είμαστε όλοι με τον Σπύρο. Όλοι στο πλευρό του Σπύρου.
0: Εμείς δεχτούμε την δρομοκρατία ή τον φόβο ως συνθήκη του βαδίζω ή σταματάω να κάνω αυτό που θα συναντήσω αύριο.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Έχει να κάνει με όσα έχουν ήδη προηγηθεί.
9: Η κυβέρνηση φταίει. Ο Μητσοτάκης, εντάξει, το ξέρουμε. Η αποδόση είναι για όλα αυτά ο Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή για να έχουμε νεκρούς δημοσιογράφους, για να έχουμε εργατικά δυστυχήματα που δεν τα βλέπει κανείς και είναι κάτω από το ραντάρ.
6: Τι πόνοιες αφήνετε?
0: Για να έχουμε αγρότες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν πια ούτε δανεικά να πάρουν και δακρύζουν πάνω από άδειο πιάτο και δεν μπορούν να αντικρίσουν τα παιδιά τους γιατί έχει διαλυθεί η αξιοπρέπειά τους.
6: Εντάξει, δεν το πιστεύετε?
0: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι φοβηθήκαμε ή φοβήθηκαν ή φοβούνται να διεκδικήσουν αυτό που αφορά όλους μας.
6: Να φύγει ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος, να μείνει η Νέα Δημοκρατία και να βρούμε κάποιον άλλον.
10: Έχεις κάνει μια δήλωση που για μένα ήταν συγκλονιστική, ότι επειδή δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο τους ανθρώπους της οικογένειάς μου, δεν έκανα οικογένεια.
6: Έχουμε βρεθεί στον παράδεισο Μητσοτάκη.
10: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ήσουν 25 χρόνια.
0: Δεν έφυγε άνθρωπος οικογένειάς μου στο παρελθόν.
10: Ναι.
9: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τόσο πραγματικά έχουμε γίνει Κολομβία.
0: Ναι. Έχω και έχει κλειδεύσει, έτσι λέω αντικειμενικά.
1: Τι εννοείς, Σπύρο?
7: Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Μου έχουν στείλει τη φωτογραφία αγαπημένου προσώπου στον δρόμο και να μου λέει αν αυτή τη στιγμή δεν σταματήσεις αυτός ο άνθρωπος σε χιλιόμετρα απόσταση, όχι δίπλα μου στην κοινωνία.
1: Ποιος το έκανε αυτό?
2: Ρε αγόρι μου, να σου πω κάτι, ειλικρινά, μη ρωτάς μαλακίες. Δεν έχω τίποτα να σου πω, θες κόψω.
0: Μια παλιά ιστορία που είχε.
1: Ναι, το κυνήγησες, πήγες στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκε άκρη.
0: Δεν υπάρχει άκρη σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ότι.
1: Πώς δεν υπάρχει, ρε παιδιά? Ένας άνθρωπος μπορεί να σε απειλεί, να σε εκβιάζει.
11: Νομίζω πως η Κωνσταντίνα κοιμάται όρθια.
0: Σε σύμφωνα σου εξηγήσω, υπάρχει μια παλιά μέθοδος που ακολουθείται και ακόμα. Σου λέει ότι εφόσον δεν μπορώ να σταματήσω εσένα, θα σε ξαναγκάσω μέσα τις πίεσεις προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
12: Αλήθεια, υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να πέφτει από τα σύννεφα?
0: Άρα όσο λιγότερα από ένα πρόσωπα υφίστανται στην κοινή θέα ή στη δημόσια αναφορά, τότε αισθάνεσαι, όχι ότι το πετυχαίνεις πάντα, ότι το προστατεύεις.
13: Τι άλλο να σου πει ο άνθρωπος, έτσι, πόσο πιο ξεκάθαρα να σου το πει?
0: Αλλά νομίζω ότι αυτά που λέτε έχουν βιώσει και άλλοι συναρφοί, και δημοσιογράφοι και...
1: Ναι, αλλά είναι πολύ θλιβερό και τρομακτικό και θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να προστατεύονται. Ναι, βρε Στέλιο, μου λέμε πολύ σοβαρά πράγματα. Έχετε δίκιο.
14: Το πρωί-πρωί. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ναι, έχω δίκιο, αλλά που να το βρω με σένα που κομπλέξει.
6: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
8: Ωραία, έτσι. Ε, τι ωραία χώρα ζούμε. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καφέ παραγγείλετε? Να παραγγείλετε 45-670 το καφεδάκι σας από το Φουρνάρικο. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Παρέα μας και το Welcome Store με τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το δουλειστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο. Τέσσερις άτοκες δόσεις με την πιστωτική μας κάρτα. Πολλές περισσότερες χωρίς κάρτα, με τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome.

0: Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Τάκη. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα Μάκη. Δευτέρα τελειώσει με τις Πανελλήνιες. Άντε Λιακόπουλε, άντε να ξαναγυρίσεις εδώ στην παρέα. Αλλά εγώ μαθαίνω, σκίζουν οι μαθητές σου, σκίζουν.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα.
5: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ, της συναισθηματικής αξίας.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
11: Στίγμα Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Καλημέρα και στο Νότο. Τι μου στείλες πάλι, ποια ώρα κάνει να το κατεβάσει? Άντε πάλι, άντε πάλι. Να σου πω κάτι, πήγε λίγο το έτσι, στην κάλτσα λίγο χθες, στην κάλτσα λίγο. Σου πήγε λίγο στην κάλτσα, λέω. Αν δεν είχαμε εκείνο το, εκείνο το ρεσιτάλ αστοχίας του Hayes Davis, δεν ξέρω τον άφηνε μέσα ο άλλος ο Παπαρότουρκας. Γιατί τον άφηνε μέσα, δεν ξέρω. Δεν είχε, τόσο δεν είχε, δηλαδή. Και μένα να βάζεις από τον πάγκο μέσα, δυο καλάθια θα στάβαζα. Στα 14 σουτ. 14 σουτ, μόνο 2 ποντούς. Ποιος τώρα. Τα κούλι, τα κούλι. Mon cœur de garder. Oui, Amélie. Βέι λέγεται η Αηδός. Έτσι. Γιάννης ο Πάριος το είχε κάνει επιτυχία αυτό. Έτσι. Τον άλλη λοιπόν για τις αγάπησα. Έτσι. Θα τα λέμε και αυτά. Τώρα ποιος το έχει γράψει, ας πούμε, τέτοια. Δεν το έχω και πολύ έτσι με το ελληνικό τραγούδι. Το έχει πει και ο Γιαννιάς νομίζω αυτό, έτσι, σε πιο, πιο δόθε που λένε, πιο δόθε, γιατί ο Γιαννιάς είναι της νεότερης γενιάς, από το Γιάννη τον Μπάριο.

αυτούς τους Γάλλους, ρε παιδί μου. Καμιά φορά λες τώρα είναι ένας, είναι οι τρεις, ας πούμε. Θυμάμαι παλιά λέγανε, ας πούμε, Jean Paul Belmondo, και μπερδευόταν ο κόσμος, λέει, γιατί είναι ένας ή δύο είναι αυτοί. Λοιπόν, το τρίο Lang, Bergman και François Bernheim έχουν γράψει το τραγούδι το προηγούμενο. Jean-Pierre Lang, Boris Bergman, αυτό δεν πρέπει να είναι Γάλλος. Boris Bergman, Boris Bergman, Γερμανός μου ακούγεται. Τέλος πάντων, Γάλλος είναι πάντως. Είναι ένα τρίο, ρε παιδί μου, Γάλλων συνθετών και στιχουργών. Ναι, δηλαδή σαν να κάνουν, ας πούμε, μια συνεργασία, πως Ρέπας Παπαθανασίου με την Νικολακοπούλου. Τι να πω, ξέρω εγώ. Έτσι τους μάθαμε στην Ελλάδα, από τη διασκευή του Γιάννη του Πάριου σε στίχους του Πυθαγόρα. Η ελληνική στίχη είναι Πυθαγόρας. Εγκυκλοπαιδικά όλα αυτά. Τι έβαλες τώρα, λέει, ένα από τα αγαπημένα μου, υπέροχο, πειραγμένο κιόλας. Α, φίλε, να ξέρεις αυτό το τραγούδι πότε το πρώτο άκουσα. 1994. Και δεν, έτσι, και δεν κρύβουμε τίποτα. 1994, περπατώντας έξω από το Λούβρο. Εκεί τέλη Γενάρη το 1994. Είχα Walkman τότε, φορούσα Walkman στα αυτιά. Δεν υπήρχαν τότε. Έτσι. Κάνω και ένα γαλλικό.

Ακούω αυτό το τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση, βέβαια, στην original. Πω, πολύ ότι τραγουδάρα είναι αυτή. Πάω αμέσως στο δισκάδικο εκεί στο Παρίσι. Αμέσως να βρω το συγκλάκι του Alain Souchon. Ε, oui. Γιατί τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε να μπαίνεις να ψάχνεις έτσι YouTube και τέτοια για αυτά. Πήγαινε στο δισκάδικο, το δισκάδικο ήταν το YouTube. Πήγαινε δισκάδικο και άρχισες να ψάχνεις τα ράφια. Καλημέρα Στρατούλη, καλημέρα. Καλημέρα Στάθη φίλε μου, λέει κουράγιο. Τι κουράγιο, δε, και άλλο κουράγιο. Κι άλλο κουράγιο. Υπομονή Στράτο, υπομονή. Έχει τέσσερις πράξεις ακόμη.

stigmafm.gr, www.stigmafm.gr. Μπαίνει στο site του Stigma και βλέπει τι τραγούδι παίζει, τίτλο και καλλιτέχνη. Βλέπει το εξώφυλλο του δίσκου. Που περιέχει το single που ακούς. Απίστευτα πράγματα αυτά, δηλαδή. Τεχνολόγια, τεχνολόγια. Βλέπεις τι παίζει ο κινηματογράφος. Βέβαια. Βλέπεις ποιος παίζει στον Στίγμα αυτή την ώρα.

Και επίσης επικοινωνείς πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Τα κουμπάκια που είναι ακριβώς στη μέση της οθόνης επάνω, κάτω από την αναφορά του ραδιοφωνικού προγράμματος που παίζει αυτή την ώρα, που είναι On Air. Έχει μοβάκι, χρωματάκι για το Viber, πρασινάκι για το WhatsApp και ένα μπλε ταλασί, ένα ταλασί, ταλασί για email. Θέλεις να στείλεις

Αυτή είναι η Alice Donna. Alice Donna. Από δεκαετία του 90, τότε εκείνη την ίδια χρονιά με το Full Sentimental. Το τραγούδι λέγεται

Δεν είναι συνετό που λένε. Δεν είναι πρέπον. Σε παπρουιντόν. Ο Γάλλος θα ξέρει καλύτερα, ο φίλος μου ο Μάκης, εξού και Γάλλος το παρατσούκλι του στην Κεφαλονιά. Θα πάτε στην πλατεία εκεί του Αργοστολίου, θα πείτε πού μπορώ να βρω το Μάκη το Γάλλο. Αμέσως

0: Στο φίλο μου τον Κώστα. Κώστα, τι γίνεται εκεί, κουρούτα, τι λέει? Αρχίζει σιγά σιγά η γεμίζει. Κουρούτα Beach. Και στη φίλη μας την Νέρη. Νέρη. Όχι, άιτε. Άκυρο είναι αυτό, άκυρο. Κώστας Χρυσικόπουλος. Καλημέρα, Κώστας. Καλημέρα.
1: C'est joli le paradis.
0: Oh mais oui. Oh mais oui. Αυτό ήταν δικό μου στο τέλος. Με ένα λάμδα λέει ή με δύο. Ο Γάλλος.

Δεν νομίζω να είναι από το Γαλόπουλο. Πρέπει να έχει πάει αρκετές φορές Παρίσιο και του το κολλήσανε, δεν εξηγείται αλλιώς.

0: Πανελλαδικές συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ. Ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας είναι τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα, ή εξετάζονται όλο ένα, να το πω έτσι, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλα, έχουμε ένα καιρό λίγο περίεργο σήμερα, το βλέπετε, με αρκετή υγρασία, έτσι. Δεν έχουμε καθαρό ουρανό. Τις αστραπές βέβαια δεν τις φοβάται. Αν και δεν είναι καθαρός. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα όμως αναμένεται βελτίωση, γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, ρίχνοντας λίγο τις εντάσεις τους στο μέγιστο από τα 5 στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία όμως αισθητά χαμηλότερη από χθες, καθώς ο ήλιος δεν λάμπει τόσο, δεν θα χρειαστείτε αντιλιακό ούτε καπελάκι, καθώς το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία, όπως τα έλεγε ο Τάσος Ανιακός. Λοιπόν, ένας καιρός που ευνοεί πολύ τα χουνούπια. Πάρα πολύ. Και έχουμε κάνει και μειοκτονία εδώ στο Ζάκη, έτσι. Χρόνια τώρα η μειοκτονία γίνεται. Είμαστε, πώς το λένε, έχουμε κάνει διδακτορικό στη μειοκτονία, Ζάκη. Βέβαια. Τα έχουμε ξολοθρέψει τα κουνούπια, τις κατσαρίδες, όλα.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Έχω στην Κομωτινή παράσταση μέσα στο δάσος, καλοκαίρι.
2: Αυτό. Αυτό.
1: Ναι.
2: Τι! Και εκεί τι, πώς το αντιμετωπίζεις.
1: Έχω και αυτά τα ούταν και έχω και εκείνα τα βραχιόλια. Στην αρχή είχα βάλει, πρώτες φορές που είχα πάει Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, είχα βάλει μόνο αυτά. Λέω εντάξει.
2: Τα οποία αυτά κάνουν δουλειά.
1: Πάει το κουνούπι και κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου χαμάει τη μάνα.
2: Εσύ λες μόνο για κουνούπια. Ρε, το κουνούπι είναι το last of your plops. Να έχεις παίξει ποτέ και σου έχει προσγειωθεί κατσαρίδα πάνω σου.
1: Καλά.
2: Και νομίζω ότι κάποιος σου πέταξε κάτι από το κοινό.
1: Μια κρίδα έπρεπε να πληρώσει εισιτήριο.
2: Ναι.
1: Τόσο μεγάλη.
2: Εμείς έχουμε καλοκαίρι, έχουμε θέμα στην ΙΤΕΑ με το αποχητευτικό και τέτοια.
0: Άστο, άστο. Τα ίδια κι εσείς, ρε Νικόλα, στην ΙΤΕΑ. Τα ίδια κι εσείς, με τις υπτάμενες κατσαρίδες, τις Σουηδέζες αυτές, πολύ δύσκολες αυτές, πολύ δύσκολες. Άστο. Ανατριχύλα σκέτη.
2: Γυρνάω έτσι το κεφάλι μου εδώ και βλέπω δύο κεραίες. Έχει προσγειωθεί σαν παπαγάλος, ρε, εδώ.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε ζήσει και εδώ. Το έχουμε ζήσει. Να σου προσγειώνει την κατσαρίδα.

0: Τι μου πες τώρα, ρε Νικόλα.
1: Έχεις κατσαρίδα και βλέπω δύο κεραίες και κάνουν έτσι. Φίλε,
2: να βγάλουμε μια σχέση.
1: Ανατριχιάζω όλος, ρε, όλη η πλάτη μου έκανε έτσι. Έτσι εδώ κάνω μια. Έτσι την πετάω, μαλάκα κάτω, μέσα στο σπίτι. Γιατί είχα βγει στο μπαλκόνι. Και πήγα στο μπαλκόνι να πάρω το μαγιό. Και την παίρνω στο σπίτι και πέφτει κάτω η κατσαρίδα. Και σταματάει στο πλακάκι παρότι είναι καλά και μου λέει: Λαπέ, τι δείτε. Ποιον βάρε.
0: Ναι, ρε. Τσαμπουκά η κατσαρίδα.

Καλημέρα, λέει ο Τιμόθεος. Καλημέρα, Στάθη. Τέλειος καιρός αν είσαι Μίκητας. Ο Περονόσφορος κάνει πάρτι. Ωρε φίλε, τι εξάρτηση είναι αυτή που έχεις φορέσει σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα στο εξωτικό μαχαιράδο. Καλημέρα. Λοιπόν, 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλει το καφεδάκι σας. Ό,τι τραβάει ο ρεξής από το μπουφέ του όλη μέρα στη διάθεσή σας. Σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, γλυκές αλμυρές, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις για μπραντς, οποιαδήποτε ώρα έτσι έχετε ενοχλητικό γουργουριτό στο στομάχι. Το Φουρνάρικο έχει τις λύσεις και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν. 45-670 delivery από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Και για τις μεγάλες ωρέξεις το λαδολέμονο μεσημέρι και βράδυ 33-409. Με μαγειρευτά τώρα πλέον το μεσημέρι και μαγειρευτά και ψητά. Το βράδυ μόνο

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος.

0: και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Ιατρική
7: αθλητή.
6: Αλλά όχι ιατρική όντως.
7: Είστε μιλώσει ιατρική.
6: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν με κάνετε ιατρική.
8: Με τρολάρουνε.
9: Για πες μας το θέμα.
10: Τα θέματα...
9: Ένας.
11: Σιγά σιγά. Αν με πεθάνετε.
10: Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
12: Κι εγώ δηλαδή δεν είχα πολύ διαβάσει.
9: Πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα.
10: Κάτι για τις ηλικίες, πώς... Τη συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
13: Έχουμε και τη γιαγιά, έχουμε και τον παππού.
10: Αυτό ήταν πιο πολύ το θέμα.
9: Άρα εντάξει, μοναξιά και
10: τι. Ναι, ναι, έχει και μοναξιά. Εντάξει, τώρα αν είχα διαβάσει το περισσότερο θα έγραφε κι άλλο.
8: Δαρίου και παρεστάτητος γίνονται κατοικολόπεδα.
10: Αλλά εντάξει, ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
9: Πολύ ωραία. Εσύ.
14: Εγώ ήμουν αυτοκάτω.
15: Θα περιμένει ένα τέτοιο θέμα.
14: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά είπα.
16: Πέντε μάλλον θα είναι ο βαθμός μας.
14: Και αυτό τώρα.
9: Άρα τι... μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι.
14: Θα δείξει τώρα δουλειά, πάω δουλειά.
11: Θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
9: Τις αντιδράσεις από τα παιδιά γύρω σε πώς τις είδατε.
14: Χαλαρούς τις είδα, δεν είχαμε άγχος.
10: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
14: Ναι,
10: δηλαδή είχαν πολύ θετικές απαντήσεις σε όλα τα παιδιά.
14: Και εγώ ας πούμε πολλή χρονιά για να διαβάσει τίποτα κάτι
10: έρω.
16: Τον ήπια με μπλούσκο, δεν υπάρχει, ναι.
10: Εγώ έρχομαι εδώ να δώσω το παρόν. Δηλαδή, απλά έρχομαι να βοηθήσω τους υπόλοιπους, να ρίξω και τις βάσεις λίγο.
16: Και χωράς και μετράς.
10: Αυτό, πιο πολύ για τους υπόλοιπους ήταν.
7: Καλά αποτελέσματα.
10: Ευχαριστώ πολύ.
7: Ευχαριστώ μας.
17: Δεν ξέρω καν γιατί ήρθα, απλά ξύπνησα και ήρθα βασικά.
7: Δεύτερο.
10: Καθόλου.
7: Πού θέλεις να περάσεις.
10: Τώρα θα δούμε.
7: Καλά, έχει καθιστεί.
10: Α, δεν ξέρουμε τόσο. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε και εσάς.
7: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά.
10: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω.
16: Τους βρίσκουμε, casting τους κάνουμε.
10: Περνάω καλά.
7: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσεις κάτι που να αφορά τα παιδιά.
10: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά δηλαδή. Εγώ.
7: Ναι, αλλά είναι ηλικιωμένη μοναξιά.
10: Ηλικιωμένη τώρα εντάξει, λογικό είναι.
7: Μα αυτό ήταν το
10: πολύ ηλικιωμένη τώρα που σε έγραψα, ξέρετε παιδί, πολύ ηλικιωμένη. Δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω. Πολλοί οικειωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβα. Δηλαδή, τώρα.
7: Ναι, αλλά πώς μπορείς να βαχθείς εσύ τη μοναξιά, τι έγραψες.
10: Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι. Πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
16: Έχει τρελαθεί, ρε μαλάκα.
10: Εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή.
7: Έλα. Σε ποιο λύκειο πας καταρχήν?
18: Πρώτο γενικό Βρυλίσια. Πρώτο γενικό Βρυλίσια.
7: Βρυλίσια.
19: Δεν είναι αρκετά κείμενα ιδέες. Δηλαδή δεν έχω παράπονο. Έπεσε και αντιστοίχηση πολύ καλά αυτές τις τρεις μονάδες.
20: Όταν γράφω καλά από αντιγραφή, καπλώνω.
19: Τραπέζες. Ιατρική
7: αθλητή.
19: Αλλά όχι ιατρική όντως.
13: Τώρα φταίω να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
7: Είστε τρελός ιατρική.
19: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν με κάνετε ιατρική?
12: Τούφα όλη μέρα.
13: Μπράβο παιδί μου.
20: Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.
21: Αυτό. Πώς το λες, Βασίλη?
22: Πανολεθριά.
21: Κώστα.
23: Ντροπή.
21: Ηλία.
24: Έσχος.
21: Κωνσταντίνε.
25: Όνειδος.
21: Δήμητρα.
26: Αποτυχία.
21: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
20: Ξυπνήστε!
27: Σήμερα ρε θείο θα έχει το γάλα ρε πω.
21: Καλημέρα σας.
28: Καλημέρα σε όλη την κομπέρα.

Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Πού είσαι τώρα? Πού είσαι τώρα? Πού είσαι τώρα? Θα μπορούσε να λέγεται το τραγούδι, πού είσαι τώρα? Αλλά είναι το ντουσίνταραμ. Ντουσίνταραμ.

Λοιπόν, ακούσατε τα, έτσι, τα φιντάνια. Μ' αρέσει πάντως αυτό, έτσι, που τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ενσυναίσθηση, μια αλληλεγγύη μεταξύ των παιδιών, ρε παιδί μου. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, εγώ ήρθα τώρα.

0: που θέλουν. Για, έτσι, έτσι συνεισφέρω κι εγώ με τη λευκή μου κόλλα. Ρε φίλε. Ωραία, τι είναι τούτο? Τι μου στείλες ρε Χρήστο? Τι μου στείλες? Έγειρε η κόλλα. Πήγε και παρκάρισε ο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο. Έκανε πίσω. Την ξετακάρισε. Ξετακάρισε τον φανοστάτη. Πώς λέγεται αυτό το φωτιστικό ρε παιδί μου, το ψηλό είναι. Πάνω στο πεζοδρόμιο, φανοστάτης δεν λέγεται? Δεν τον έπιασε καμιά κάμερα εκεί πέρα να... Επικίνδυνα γέρνει, επικίνδυνα εκεί. Σαν τον πύργο της Πίζα ένα πράγμα. Το φωτιστικό στην Λαμπρουζίβα. Όπως βγαίνεις από την πλατεία Δημοκρατίας. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει ρε, Δήμαρχε Γιώργη? Δήμαρχε Γιώργη, Δήμαρχε. Και η κυρία αντιδημάρχου εκεί συγκοινωνιών. Κυρία αντιδημάρχου συγκοινωνιών, τι θα γίνει? Θα την κλείσετε επιτέλους τη Λεωνίδα Ζώη, να μην περνάνε τα αυτοκίνητα μέσα από τις καφετέριες? Μπήκε Ιούνιος και ακόμα την έχετε ανοιχτή τα βράδια και περνάνε βζιουμ, που λέει και ο Άδωνης, τα αυτοκίνητα ανάμεσα στις καφετέριες. Τι άλλο θα δούμε σε τούτο το πράγμα, σε τούτο το μπάχαλο? Πώς τα έχετε κάνει έτσι ρε? Ρε πώς τα έχετε κάνει έτσι μπάχαλο παντού όλα? Δε θυμάμαι τόσο μπάχαλο. Δηλαδή τόσα μπάχαλα μαζεμένα δεν τα θυμάμαι με άλλη δημοτική αρχή. Τι εσύ, τι? Έκανες εσύ την έκανες ρε? Έκανες εσύ, ε? Εσύ έκανες, δεν κατάλαβα, εσύ έπεσες πάνω? Παίξαμε γαλλικά μπουζούκια, παίξαμε γαλλικά μπουζούκια. Ένα ημίωρο. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα.
1: Μακή, βοήθεια με τα γαλλικά μπουζούκια. Κοίτα τι έπαθα σήμερα, βοήθαμε.
0: Γιώργο Μιχαλόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη. Την Ιόνια οδό σε βλέπω πάλι. Την Παλιοβούνα βλέπω μπροστά μου. Κάτα γερά μου λέει ο Γιώργος. Παίξε μουσικάρες όπως εσύ ξέρεις. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα καλέ μου φίλε, καλημέρα.

Εντάξει, λέει, καλή φάση ήταν. Μ' άρεσε καλά τα θέματα και αυτά. Στόχος επόμενη πληροφορική. Να γράψουμε εκεί πέρα όσο καλύτερα μπορούμε. Να πετύχω τον στόχο. Θέλω να περάσω στο λιμενικό, λέει. Ξέρει ο άλλος, στο λιμενικό θέλει να πάει. Αραχτός και light.

0: καλά θέματα. Εντάξει, το δέλτιο είναι λίγο δύσκολο, λίγο απαιτητικό. Το βγάλαμε. Αυτό, όλα καλά, όλα καλά.
1: Ο στόχος ο επόμενος?
0: Στόχος ο επόμενος, πληροφορική. Να γράψουμε και εκεί πέρα όσο καλύτερα μπορούμε για να πετύχουμε το στόχο μας.
2: Ποιος είναι ο στόχος που θες να περάσεις?
0: Λιμενικό θέλω.
3: Τα περιμένετε αυτά τα θέματα?
0: Τα περιμένουμε, εντάξει. Όποιος είχε διαβάσει, δεν περίμενε.
4: Λοιπόν, το παλικαράκι εδώ είναι από το Αγρίνιο. Τι δουλειά έχεις να πας στο λιμενικό από το Αγρίνιο, αφού δεν έχετε θάλασσα στο Αγρίνιο? Δεν έχετε θάλασσα στο Αγρίνιο, αυτό είναι. Παίρνει το λιμενικό να μου με κάτι έτσι στεριανούς. Γι' αυτό μετά δεν δουλεύει η υπηρεσία. Άμα δεν έχει μάθει τη θάλασσα, δεν έχει την αλμύρα στο πετσί του ο υποψήφιος για το λιμενικό, πρέπει να κόβεται. Τέλος. Να κόβεται. Γιατί δεν ξέρει, δεν τη σέβεται τη θάλασσα. Δεν ξέρει. Πού τώρα πάει τώρα από τα Γρήνια, τώρα να πάει στο λιμενικό από τα Γρήνια. Δεν γίνεται.

0: Για να δούμε άλλο το οικοπελιά, για να δούμε.
1: Ήτανε πάντα τα θέματα, εύκολα. Στο δίδακτο ήταν οκ, okay, μας έβαλε λυσία. Αυτά, θα δούμε τώρα.
2: Τι στόχο έχεις?
1: Εγώ αγγλική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη θέλω. Θα δούμε τώρα, ανάλογα τα αποτελέσματα.
3: Θεωρείς δηλαδή ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταπεξέλθει,
1: ναι,
3: σε αυτά που ζητούσαν,
1: ναι,
3: σήμερα, έτσι?
1: Ναι. 1000%.
4: Ευχαριστώ.
2: Ήταν θέματα από όλη την ΑΕΛΗ ή ήταν κάποια που συγκεκριμένα που ξέρατε?
4: Από όλα είχε. Αλλά εντάξει, εύκολα ήταν. Λίγο το ΔΕΛΤΑ μόνο.
0: Εκεί το ΔΕΛΤΑ λίγο, το ΔΕΛΤΑ. Το ΔΕΛΤΑ λίγο τα χαλάσανε. Αλλά βατά ήταν τα θέματα για όσους είχαν να διαβάσει, για όσους ήταν προετοιμασμένοι. Τα χθεσινά είναι αυτά, έτσι. Αρχαία μαθηματικά, βιολογία.

0: Καλημέρα Ζήση, καλημέρα. 15 λεπτά λέει στη Λούμπα, ουρά. 15 λεπτά. Τι λες ρε φίλε, κυφισός έγινε η Λούμπα ρε φίλε. Κυφισός έγινε η Λούμπα.
1: Σήμερα είχε ευλογία, ευλογία, ευλογημένος τόπος, φίλε. Ευλογημένος τόπος, κράτα γερά. Παίξε μουσικάρες, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Μιχαλόπουλος, παιδιά. Λοιπόν, ο Τάκης ο Λιακόπουλος, σας ενημερώνω, έτσι. Σήμερα πήγε στην ψαραγορά, εκεί στην Καλαμάτα. Και πήρε λεοντόψαρα. Τι λες ρε φίλε. Τυπημένα λέει από ψαροντουφεκά. Φίλο του. Ωρε σούπα. Ωρε σούπα που θα κάνει σήμερα Τάκη. Ο Κώστας ο Χρυσκόπουλος λέει στην ένστασή μου, ας πούμε, γιατί πάνε τώρα υποψήφοι από τα Γρήνιο να... να μπουν στο λιμενικό, τι δουλειά έχουν και αυτά. Λέει θα πάει να δουλέψει στο Καρπενήσι, λέει δίπλα. Έμα λοιπόν τώρα κοίταξε να δεις. Έχω άδικο. Δεν έχω άδικο ρε εσύ. Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Ρεγκίνα τι γίνεται. Όλα καλά έτσι. Καλημέρα στο Χρήστο σου. Καλημέρα.

Τι λέει ο Στρατούλης εδώ, τι λέει ο Στρατούλης για να σας έχει κάνει, λέει ο Φουρνιέ, να μιλάτε γαλλικά. Έλα ρε Στρατούλη, όχι, όχι, κοίταξε να δεις. Όχι, όχι, κάτι σφυρίγματα περίεργα χθες έτσι με εξώθησαν να αρχίσω να πετάω τα γαλλικά μου. Τα άλλα τα γαλλικά, ξέρεις εσύ, ξέρεις. Εντάξει, εκείνο το τελευταίο. Εκείνο το τελευταίο κάτω από το καλάθι. Δεν τον ακούμπησε κανένας. Μόνο αυτός που το σφύριξε το είδε. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν η... Ένας από τους τρεις, εν πάση περιπτώσει. Μόνο αυτός. Στο γήπεδο κανένας άλλος δεν είδε φάουλ. Ούτε όλοι όσοι κάθονταν στο σεφ, που ήταν όλοι Ολυμπιακοί, έτσι. Δεν το δε κανείς αυτό.

Χαρακτηριστικό δε ότι Στρατούλη στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή στις πρώτες δύο περιόδους, μηδέν βολές είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει 14 ή 14 ή 16.

Αυτά είναι λίγα τα λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, που βλέπεις τα παιχνίδια και συμβαίνουν. Πώς μια ομάδα, ξέρω εγώ, που έχει πάρει 36 rebound έναντι της αντιπάλου της που δεν έχει πάρει 18. 35-40 rebound πήρε ο Ολυμπιακός χθες και ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν ξεπέρασε τα 20. Και κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι. Κάτι δεν δουλεύει σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Anyway, έχει άλλες 4 πράξεις.

0: Ωραίο instrumental. Το Goldman. 9.25 στον στίγμα στο 97.6. Χτυπάει κόκκινο, λέει, η επιθετική συμπεριφορά στους δρόμους. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση κατά την οδήγηση και η σταδιακή ενσωμάτωση επικίνδυνων πρακτικών εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Οδηγούν επιθετικά οι Έλληνες. Σε ποσοστό 89% δηλώνουν ότι έχουν εμπλακεί ή φοβούνται ότι θα εμπλακούν σε καυγάδες την ώρα της οδήγησης στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ανησυχητικά τα ευρήματα αυτά για τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων και των Ελλήνων οδηγών που καταγράφει το νέο 16ο βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση του Ιδρύματος Vinci Autoroutes, αναδεικνύοντας ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι και η σταδιακή ενσωμάτωση επικίνδυνων πρακτικών εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η μεγάλη ετήσια έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε δείγμα 12.100 ατόμων από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Καταγράφει τις συνήθειες και τις αντιλήψεις των οδηγών, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη διαμόρφωση πολιτικών πρόληψης και οδικής ασφάλειας. Παρά τη μείωση κατά 3% στους θανάτους από τροχιά δυστυχήματο 24, σχεδόν 19.800 άνθρωποι εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στους ευρωπαϊκούς δρόμους, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πρόοδος παραμένει αργή σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα αποτυπώνει ένα περιβάλλον έντασης και έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των οδηγών. Το 82% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι φοβά την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών. Ποσοστό που στην Ελλάδα φτάνει το 89%. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: 23 λεπτά, ίσως και λίγο λιγότερο. Για το τέλος, παρέα με το φουρνάρικο μας σερβίρει τον καφέ μας, 45670. Το τηλέφωνο για να παραγγείλετε και εσείς το δικό σας καφέ και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας, από τον πλουσιότατο, πολυπίκυλο, φρεσκότατο και νοστιμότατο μπουφέτο με τις φωλιάτες, με τις πίτες ταψιού, με τα σαντουιτσάκια, μπαγκετίνια, καϊζεράκια, με αραβικές στυλιχτά και τα λοιπά. Και για vegan, διάφορες συνθέσεις. Και βέβαια το ψωμί της ημέρας, ποικίλα είδη, άρτου, γλυκά και παγωτά, φοβερά παγωτίνια, φοβερά, τα προτείνω. Άνετο πάρκινγκ για να πας έτσι, να δεις από κοντά όλα αυτά που σου λέω και να επιλέξεις τι θέλεις για το σπίτι. Και σοκολατάκια. Λοιπόν, αυτά έλεγα πριν για την επιθετική οδήγηση. Σύμφωνα με την έρευνα εδώ που 89% λοιπόν εδώ στην Ελλάδα των οδηγών φοβούνται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων. Ένας στους δύο οδηγούς παράλληλα παραδέχεται ότι βρίζει άλλους χρήστες του δρόμου, ενώ το 45% χρησιμοποιεί άσκοπα την κόρνα όταν ενοχλείται από τη συμπεριφορά άλλων οδηγών. Αυτό πάλι με αυτές με τις ανυπόμονες και τους ανυπόμονους που βλέπουν ότι μπροστά υπάρχει, ας πούμε, εμπόδιο. Έτσι, γιατί τα ζούμε τώρα αυτά εδώ καθημερινά, στο χάλι, στον μπάχαλο της πόλης της Ζακύνθου και γενικότερα στον μπάχαλο στους δρόμους της Ζακύνθου, γιατί και στη Λούμπα δεν πάει πίσω η κατάσταση. Έτσι μιλάμε τώρα για όταν ο άλλος σου λέει περιμένω ένα τέταρτο να περάσω τον κόμβο της Λούμπας. Ένα τέταρτο! Δηλαδή, που έφτανε η ουρά, ένα τέταρτο ρε συζήτηση. Μήπως είσαι λίγο υπερβολικός, όντως ήταν 15 λεπτά. Ή σου φάνηκε, ρε παιδί μου, αυτό που λέει, ξέρεις, περιμένω στην ουρά και μου φαίνεται ένας αιώνας. Και δεν είναι εδώ μαθημένοι, καταλάβατε, γιατί δεν είναι σαν τους Αθηναίους που βγαίνουν από την πρωτεύουσα ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο, ένα αυτά, και μετά όταν γυρίζουν έχουν μάθει την ταλαιπωρία και περιμένουν, ας πούμε, κάνουν 3 ώρες να μπουν από τα Μέγαρα μέχρι την Αττική Οδό, έτσι, θέλουν ένα 3 ώρο. Έχουν μάθει αυτοί και δεν κορνάρουν, έχουν, ξέρουν, κάνουν υπομονή και μέσα στην Αθήνα που οδηγούν στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, στο ποτηλιάρισμα πάνω, ξέρουν. Άλλος στην Αθήνα είναι, λέει, τα αυτοκίνητα δεν χωράνε πλέον. Δεν χωράνε στην πρωτεύουσα τα αυτοκίνητα. Είναι περίπου, δεν ξέρω πόσα, 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα, λέει. Και λέει τώρα εδώ ο φίλος μου ο Νίκος ο Κλαβάς, καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα. Με αυτά που σφυράνε, λέει, στην GBL, είναι να μην βγαίνεις στους δρόμους να τσακώνεσαι με αυτοκίνητο ή χωρίς. Έχεις δίκιο. Είναι και αυτά, ρε παιδί μου, τα περί, έτσι. Είναι το, έτσι, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που μπορεί να σου δημιουργήσει μια ένταση επιπλέον. Λοιπόν, είναι οι άλλοι προχθές, εγώ έχω κάτσει, περιμένω να πάρω ένα καφεδάκι, έτσι, στον κουμπάρο μου και στο μαγαζί, και είναι, έχει κλείσει εκεί πέρα ο δρόμος. Δυσκολεύεται λίγο να κινηθούν τα αυτοκίνητα, γιατί είναι ένα φορτηγό και δεν μπορεί να περάσει επειδή κάποιος έχει διπλό παρκάρι. Να τα λέμε αυτά. Και το βλέπει η άλλη που είναι, ας πούμε, 2 αυτοκίνητα πίσω, 3, ότι υπάρχει ένα φορτηγό που δυσκολεύεται να περάσει. Είναι λοιπόν στο τιμόνι η κυρία, έχει και το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο χέρι, μαζί με το τιμόνι τα 2 δάχτυλα κρατάνε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα άλλα 3 κρατάνε το τιμόνι και δεν έχει υπομονή να περιμένει, παρακορνάρει. και κορνάρει. Και αφού κάποια στιγμή έτσι καταφέρνει ο οδηγός του φορτηγού να το περάσει το αυτοκίνητο, αρχίζει και ξεστομίζει έτσι, βέβαια με τα παράθυρα έτσι ανεβασμένα, δεν την άκουγε κανείς, αλλά εγώ είδα το, έτσι, διαβάζω τα χείλη εγώ και καταλαβαίνω. Λοιπόν, αρχίζει και βρίζει, ξέρω εγώ, τα θεία, βρίζει την ώρα και τη στιγμή, ξέρω εγώ, που βρέθηκα εδώ. Αλλά την κόρνα, κυρία μου, λίγη υπομονή. Δεν οδηγείτε στην πρωτεύουσα.
1: Ο σταθεροκόρνας είναι αυτός που έχει αποφασίσει ότι θα αδειάσει την μπαταρία του στην κόρνα. Οι ανοιχτοακροασάκηδες που μιλάει στο τηλέφωνο ανοιχτή ακρόαση, ανοιχτό παράθυρο και να ακούς τη συζήτηση. Και του είπα ότι τα shreds δεν είναι σωστά. Οι αλαξολορίδες που βγάζει φλας αριστερά, πηγαίνει, δεν του κάθεται καλά, φλας ξανά δεξιά, κέντρο, δεν του κάθεται, ξανά φλας δεξιά, πάει απ' την άλλη. Και στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα. Τι κες βενζίνη, τι ταλαιπω, τι κάνεις μωρέ.
0: Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Άστο, άστο, μην το παιδεύεις. Επιβαρύνεις ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό με τώρα. Λειτουργείς έτσι σαν οδηγός.

Πλάκα, πλάκα, ε. Πλάκα, πλάκα. Πέμπτη σήμερα. Καλημέρα Διονυσάκη, καλημέρα Διονύση Κλαβά. Διονύση. Ο άλλος πήγαινε χθες, κατέβαινε, οδηγούσε φορτηγό, έτσι, εμπορικό, μικρό ή έτσι, αυτό των 5 τόνων που λένε. Είχε το κινητό, κράταγε το τιμόνι με τα δύο χέρια, έτσι, στο πάνω μέρος, έτσι, στο... Ναι, στο ένα τεταρτημόριο, ρε παιδί μου, ήτανε, έτσι, του τιμονιού τα δύο του χέρια και στη μέση όρθιο το κινητό, έτσι, και... Πληκτρολογούσε μήνυμα, χρησιμοποιούσε δηλαδή τους αντίχειρες, το τιμόνι, έτσι, τα τέσσερα δάχτυλα έχει πιάσει το τιμόνι και με τον δείχτη πίσω... Να πιάνει και το κινητό, έτσι, την πλάτη του κινητού για να μην του πέσει. Και με τους αντίχειρες έγραφε μήνυμα. Ρε φίλε, ρε φίλε, τόσο προκλητικά. Είχε βέβαια ρίξει τη ματιά του, στη διασταύρωση δεν υπήρχε τροχονόμος. Να τα λέμε και αυτά. Και όπως λέει και ο Κώστας ο Χρυσικόπουλος, και ανάμεσα από τα μπούτια ο Φρέντο. Ναι. Αυτά είναι ταχυδακτυλουργικά πράγματα. Δεν είναι οδηγία αυτή. Αυτή είναι ταχυδακτυλουργή. Καλημέρα Σπύρο Φαραέ. Καλημέρα λέει Στάθη. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά. Καβάλα προσκυνάνε. Πάρκινγκ έξω από το μαγαζί. Ναι, έλαντε. Αυτό πάλι. Είμαι χθες, παιδιά. Είμαι χθες στη Φωσκόλου. Οδηγώ τη μοτοσυκλέτα μου. Με υπομονή, δε. Πάει μπροστά. Αυτοκίνητο. Ανάβει αλάρμ να μπαρκάρει πριν από την. Πώς τη λένε τη ρημάδα τώρα, κατσαρίες. Πρέπει να θυμάμαι και τις οδούς τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Στο ύψος της ανάληψης, εν πάση περιπτώσει. Βρίσκει μια θέση, ανάβει αλάρμ να παρκάρει. Χωρούσε, έτσι, 1,5 αυτοκίνητο. Ξεκινάει, σταματάω κι εγώ, έτσι, από όσο φεύγαλα αλάρμ, λέω, θέλει να την παρκάρει. Κάνει λοιπόν οπισθοφορία δεξιά και πατάει φρένο, δεν το βάζει όλο το αυτοκίνητο μέσα. Λέω, τι έγινε? Ώρα είναι τώρα να μας πει ότι δεν χωράει. Όχι, δεν ήταν αυτό. Σκέφτηκε προφανώς ότι είναι αρκετά μακριά από εκεί που ήθελε να κατέβει για να πάει στη δουλειά της. Και σου λέει, πάω να προχωρήσω λίγο πιο μπροστά, μήπως βρω να παρκάρω μετά την Στεφάνου, ας πούμε. Μετά τη Διονυσίου Στεφάνου, μετά την Λούτζη. Αν δε, ρε, βάλ' το αυτοκίνητο εκεί που βρήκες, ρε, θέση μετά. Δεν έχεις, παίζεις το Τζόκερ μετά, δεν βρίσκεις. Δεν σ' άρεσε μια χαρά θεσούλα και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε και όλους αυτούς που είναι λίγο έτσι αναποφάσιστοι με το που θα αφήσουν το αυτοκίνητο. Γιατί έχουν αυτή την κακή συνήθεια. Θέλουν σώνει και καλά να παρκάρουν το πολύ 3-4 μέτρα από την πόρτα του καταστήματος που έχουν δουλειά ή του γραφείου. Έλα, ελάτε τώρα. Άντε, περπατήστε και λιγάκι να κυκλοφορήσει και το αίμα στις φλέβες σας, να μην έχετε πρόβλημα αργότερα με θρομβώσεις και τέτοια. Περπατήστε λίγο, καλό κάνει στο κυκλοφορικό. Και στο κυκλοφοριακό και στο κυκλοφορικό. Good morning, good morning Dionysis Glavas. Good morning, young man. Αυτός ήταν άλλος που χαιρέτησα προηγουμένως, Νίκο. Ήτανε, αυτός κάνει και ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μου στείλε φωτογραφία. Είναι μέσα στο αυτοκίνητό του και έχει και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Επιδεικτικά τώρα, ας πούμε, μου στείλε φωτογραφία. Εξαρτημένος.

Τι εξάρτηση είναι αυτή που έχετε ορισμένη με το τσιγάρο, ρε. Τι εξάρτηση είναι αυτή. Πάφα, πούφα, πάφα, πούφα, πάρει για κανονικό τσιγάρο. Δεν προλαβαίνει να σβήσει το προηγούμενο κάποιοι. Δεν το έχουν αυτό. Να πριν σβήσει το προηγούμενο έχουν

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς οδηγούς μια σχεδόν αποδεκτή συμπεριφορά. Το 83% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο κατά λίγα χιλιόμετρα την ώρα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς παραδέχονται ότι δεν τηρούν πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας. Παράλληλα, ο ένας στους δύο οδηγεί στη μεσαία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου, ενώ η δεξιά είναι ελεύθερη. Το 33% πραγματοποιεί προσπέραση από δεξιά. Ο ένας στους τρεις πραγματοποιεί προσπέραση από δεξιά. Και το 17% δηλώνει ότι δεν φορά πάντα ζώνη ασφαλείας. Στην Ελλάδα το τελευταίο ποσοστό είναι 37%. 37% δεν φορά ζώνη ασφαλείας. Συγχαρητήρια στο 37%. Τώρα, η τεχνολογία εξακολουθεί να αποσπά την προσοχή των οδηγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 77% χρησιμοποιεί smartphone ή προγραμματίζει το GPS ενώ οδηγεί, ενώ το 65% μιλά στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Από αυτούς, το 58% χρησιμοποιεί Bluetooth. Ωστόσο, το 21% συνεχίζει να κρατά το κινητό στο χέρι. Επιπλέον, το 24% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email ενώ βρίσκεται στο τιμόνι. Ενώ το 78% παραδέχεται ότι απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. 8 στους 10, εντάξει, θα συμβεί αυτό. Να απομακρύνετε το βλέμμα από τον δρόμο. Και για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. 2 δευτερόλεπτα, παιδιά, είναι πολλά. Είναι πολλά.

Καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, το μεσημέρι, αν δεν έχετε προγραμματίσει τι θα φάτε, όπως εγώ για παράδειγμα, ακόμα δεν έχουμε την καλύτερη λύση. Το λαδολέμονο 33-409, παίρνεις τηλέφωνο 2695-033-409 και μαγειρευτά και ψητά. Τα ψητά του κορυφαία, τα ξέρουμε, έτσι είναι διάσημο το λαδολέμονο. Τα κορυφαία ψητά του. Τώρα μας προσκαλεί να δοκιμάσουμε τα μαγειρευτά του. Take away. Σερβιριζόμενοι στο χώρο του, ο οποίος είναι ανανεωμένος. Αγνώριστο, περνάς, ας πούμε, γιατί από τον πιλόγιο που δεν είναι το λαδονέο μόνο που ήξερες. Είναι έτσι, έχει μια πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Μια πιο μοντέρνα γραμμή πλέον. Αλλά θες το σπίτι ακόμα καλύτερα, έτσι, για σένα. Με γρήγορο delivery στα φέρνουν ζεστά ζεστά. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί. Αύριο Παρασκευάρα. Για την τελευταία, πριν το Σαββατοκυριακό. Και μέχρι άδω ξαναπούμε να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας, και στους δρόμους και παντού. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
4: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 5 λεπτά είμαστε μετά τις 10, σήμερα που είναι 5η, 4 Ιουνίου, εδώ στον Στίγμα, μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Εσείς έχετε πάντα 3 διαφορετικούς τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας.

μπορείτε μέσω WhatsApp ή μέσω Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, άλλωστε από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Μπορείτε και μέσω email. Στέλνετε το δικό σας μήνυμα στο studio@stigmafm.gr. Τι αλλαγή καιρού ήταν αυτή? Έχουμε συννεφιασμένο καιρό σήμερα, πάντως να ξέρετε ότι δεν προβλέπεται βροχή. Αυτό αναφέρει το μετεωρολογικό μας δελτίο. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς, δεν το λες και φυσιολογικό για αρχές Ιουνίου. Νότιο-δυτική άνεμη, 4 με 5 βοβόρ, οι οποίοι από το βράδυ και μετά θα μετατραπούν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη, είτε για το σπίτι, είτε για την επιχείρηση. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, λέω και τις καλημέρες μου, έτσι, στους φίλους. Που στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η εταιρεία Μπράτης διαθέτει, αν θέλουμε να κοιμόμαστε ξεκούραστα, ονειρεμένα, να ξυπνάμε και να είμαστε πραγματικά φρέσκοι, ανανεωμένοι. Θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας ένα κορυφαίο ατομικό στρώμα. Τα καλύτερα διεθνώς είναι αυτά της Elite Strom, τα οποία τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης για τη Ζάκυνθο. Βεβαίως εκεί βρίσκουμε για κάθε δωμάτιο του σπιτιού τα είδη που αναζητάμε. Ο Μπράτης διαθέτει τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ροζ στην πόλη, Φωσκόλου 19. Ο Μπράτης διαθέτει και είδη για εξωτερικούς χώρους, αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Οι τιμές είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός είναι πάντα μαζί μας, με αγροεφόδια, εξαρτήματα, μηχανήματα, κορυφαία εννοείται προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες γεωπόνου. Πολύτιμη υπηρεσία για να καθοδηγείται σωστά ο αγρότης, για να έχει μια πιο αποδοτική καλλιέργεια. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ είναι το 23348. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η στατιστική πραγματικά είναι ανατριχιαστική. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο, δηλαδή η Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Yeah,
Ήταν 4 Ιουνίου 1989 όταν το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πλέον μαύρες σελίδες στην ιστορία του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Το δε 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Αυτή η πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Το 1694 γεννήθηκε ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, ήταν ο θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Το 1929 γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας, που υπήρξε και πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ το 1975 γεννήθηκε η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί. Το 1899 πέθανε ο Ιταλός μαθηματικός Eugenio Beltrami, διερεύνησε θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας, γνωστά όλα αυτά, έτσι, ειδικά σε μένα. Το 2001 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος και το 2007 ένας ακόμα μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο Σωτήρης Μουστάκας. Λοιπόν, από την κεντρική επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει εκ νέου την όλη συζήτηση για αλλαγές στη φορολογία σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Εστιάζει σε φοροαπαλλαγές, ενέργεια και οχήματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα χάνει σημαντικά έσοδα λόγω, προσέξτε, λόγω 1.236 φορολογικών δαπανών, με εκτιμόμενο κόστος 22,8 δις ευρώ για το 2024. Μα καλά, 1.236 φορολογικές δαπάνες. Πρέπει να τις πω μία-μία, άλλη φορά. Εν ολίγης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει μελλοντικές αυξήσεις φόρων στο ντίζελ, εξίσωση με τη βενζίνη και αναπροσαρμογή τελών κυκλοφορίας με βάση τους ρήπους.

και ενώ δεν διαφαίνεται στη Μέση Ανατολή κάτι έτσι, κάποια εξέλιξη εν πάση περιπτώσει η οποία να μας δίνει την αισιοδοξία ότι θα επέλθει μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Είχαμε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Φουντώνουν οι εχθροπαξίες εκεί και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μια και το Ιράν από την άλλη, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Άλλα λένε οι άλλοι. Το Ιράν δηλώνει ότι δεν υπήρξε καμιά πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη λέει τα δικά του, εντάξει, ότι μου λένε, είπε, ακούστε, μου λένε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πού τα βλέπει αυτά ο άνθρωπος? Πού τα βλέπει η αλήθεια? Το Κουβέιτ κατηγόρησε το Ιράν για επίθεση στο αεροδρόμιο του με ένα νεκρό και 63 τραυματίες. Το Ιράν το διαψεύδει. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λίβανο συνεχίζονται. Η Χεζμπολάχ επιτίθεται στο Ισραήλ. Και όλα αυτά έτσι δημιουργούν μια εικόνα πάρα πολύ άσχημη. Οι τιμές του πετρελαίου πέρασαν και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολύ ωραία πράγματα.

Έχουμε νέα δημοσκόπηση από αυτή τη φορά από την GPO, ενώ υπάρχει έτσι ένα κλίμα εκρηκτικό, να το πω, αναταραχής, να το πω, είτε στο Πασόκ είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το βάζω σε πρώτο πλάνο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βάζω σε δεύτερο πλάνο τη Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, η δημοσκόπηση της GPO δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 28,6%.

Δεύτερο κόμμα έρχεται η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, που είναι στο 15,1%. Μιλάμε τώρα για εκτίμηση ψήφου, έτσι. Τρίτο έρχεται το Πασόκ με 12,4%. Ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα.

Υπάρχει ένα ερώτημα, ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελεί εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης? Εδώ προηγείται η Ελλάς του κ. Τσίπρα με 15,2% και ακολουθεί το Πασόκ με 12,4%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26,3% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%. Τρίτος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,3%.

Τώρα τελευταία ακούγονται και κάποια απίθανα σενάρια. Δεν λέω απίθανα υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να γίνουν πράξη. Στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ. Για το τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης. Πού είναι... Ένα λεπτό, ένα ερώτημα να θέσω. Ο κύριος Κασελάκης πού είναι? Πραγματικά πού είναι? Δεν ξέρω πού είναι. Και δεν ξέρω αν θα πάει σε κάποιο κόμμα ή όχι. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Ακούγονται διάφορα τώρα, αντιλαμβάνεστε.

Έχουμε τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές πλέον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν είναι και λίγοι. Από διάφορους χώρους προέρχονται, τα λέγαμε και χθες.

Παιδιά, γιατί με τσιγκλάτε για το χθεσινό παιχνίδι? Γιατί θέλετε δηλαδή τώρα να το πάμε εκεί το θέμα μας εκεί για το χθεσινό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Τέλος πάντων, νίκησε ο Ολυμπιακός, έτσι, στις λεπτομέρειες. Το αφήνω εκεί. Το αφήνω εκεί, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε και την βέβαια εκεί στο χιλιοστό το ντοκιμαντέρ για την εποχή διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τότε, και τι δεν είπε Κωνσταντοπούλου για τον, η ζωή εννοώ, για τον Αλέξη Τσίπρα. Τα, τώρα ας το αφήσουμε και αυτό. Τι ρόλο παίζει ο καθένας, φίλε μου? Τι ρόλο παίζει άραγε ο καθένας? Δεν το λέω για την Κωνσταντοπούλου τώρα, γενικά. Γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ. 14 άτομα συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δήλωνε ψευδός, ακούστε τώρα, πέφτουμε από τα σύννεφα, ψευδός εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, οι οποίες όμως ανήκαν στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για παράνομη εισπράξη από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έτσι λέγεται, που έγινε σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστούν αυτές οι επιχειρήσεις Θερισμός και θα μάθουμε κι άλλα στο άμεσο ή έμεσο μέλλον.

μπήκαν στο χώρο των πανελληνίων εξετάσεων από σήμερα και οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας. Καλή επιτυχία στα παιδιά.

Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο έχουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό το έργο που τόσο καιρό συζητάμε και τόσο καιρό περιμένουμε, από το 2018 δηλαδή, από τους σεισμούς τότε, όπου έκλεισε η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου και είχε ανακοινωθεί ότι θα... και από τον Υπουργό, έτσι, τον κύριο Βρούτση, ξεχνιόμαστε, που είχε επισκεφθεί τη Ζάκυνθο, ότι θα επισκευαστεί, θα αποκατασταθεί κτλ. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση των 500.000 ευρώ από το αρμόδιο Υπουργείο και εντάχθηκε το έργο στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Θα το συζητήσουμε το θέμα στην πορεία. Στη Ζάκυνθο βρίσκεται ήδη ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Ανδρέας Φλόρος, για μια εκδήλωση, τιμητική εκδήλωση προς τον συμπολίτη μας γιατρό Διονύση Αρβανιτάκη, για την συμβολή του στην στήριξη της νέας γενιάς μέσα από δωρεά και χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες, όχι μόνο από τη Ζάκυνθο αλλά και από την Ιθάκη. Και αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει, όπως επίσης και το τι μέλη γενέστε με το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου. Με το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου που επιτέλους και αυτό τόσα χρόνια συζητάμε, από πότε, από το 12, το 2012, ναι, όταν εγκαταλείφθηκε τέλος πάντων, καλά, λέει λαπίθηκε, τα ξέρουμε αυτά. Για το πότε θα αξιοποιηθεί ο χώρος και τι σχεδιάζεται να γίνει τελικά. Θα δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες, θα δημιουργηθούν, θα γίνει ένα συγκρότημα με, που θα στεγάζει δημόσιες δομές, υπηρεσίες, θα γίνουν και τα δύο. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries. 5 δρομολόγια εκτελεί καθημερινά αυτή την περίοδο από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων υπάρχουν, έχουν αναρτηθεί στο site levanteferries.com. Έχει αναρτηθεί το πλήρες πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Εννοείται πως όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια και αυτά αναγράφονται, μας ενημερώνει η εταιρεία. Εσείς έχετε τη δυνατότητα μέσω του site να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Η διαδικασία είναι απλή, είναι εύκολη, είναι γρήγορη. Γλιτώνετε την όποια ταλαιπωρία, το άγχος, την πίεση, το τρέξιμο για να βγάλετε ένα εισιτήριο στα εκδοτήρια ή τελευταία στιγμή να τρέχετε στο λιμάνι. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου και ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το έχετε αναρτημένο στην οθόνη του κινητού μιας συσκευής, θα πάτε στο πλοίο, θα γίνει το check-in στην είσοδο και θα επιβιβαστείτε.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πού μου γιώ!
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Συνέχεια εδώ στην παρέα μας, 35 λεπτά είμαστε μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί στον Στίγμα. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός που είναι καθημερινά μαζί μας συνεργάζεται και με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs σε καλλιέργεια αναλύσεων ως αγροτική γη σε καρπό με πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τους αγρότες μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αγκροκέρ στο 23348 για να μάθετε περισσότερα. Τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company τα διαθέτει ο Μπράτης στο μεγάλο εκθεσιακό του χώρο στο Γαετάνη. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ είναι στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη Φωσκόλου 19.

0: Τώρα γνωρίζω ότι με τα μηνύματα που μου στέλνουν κάποιοι και θέλουν να με πειράξουν, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να βρέξει και δεν το απέκλεισα ως ενδεχόμενο και τα λοιπά, με βάλατε σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις, έτσι. Λοιπόν, όχι, εγώ θα επιμείνω εκεί, θα επιμείνω και θα υποστηρίξω αυτό που είπα από την αρχή, ότι δεν προβλέπονται βροχές για σήμερα. Το ξαναλέω. Με κάνατε και... Πήγα και έκλεισα και τα τζάμια του αυτοκινήτου. Τα είχα ορθάνυχτα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο και να πάμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πάγιο αίτημα για τον αθλητισμό της Ακίνθου. Εδώ και χρόνια, από το 2018 όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και αναφέρομαι για την επισκευή, αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου, η οποία δεν λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των 500.000 ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας και η ένταξη του έργου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Λοιπόν, για το ζήτημα αυτό θα μιλήσουμε τώρα με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Δρόσο.
1: Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές.
0: Πόσο σημαντική ήταν αυτή η εξέλιξη, Παναγιώτη?
1: Μετά από τόσο αγώνα, τελικά φτάσαμε στην πηγή να υπογραφτεί χθες το θέμα της κερκίδας. Mm-hmm. Κατατέθηκε ο φάκελος όπως έπρεπε, με όλες τις μελέτες και με όλα τα έγγραφα, και έτσι προχωράμε στη χρηματοδότηση για να φτιαχτεί η νότια κερκίδα που είχε πρόβλημα από το σεισμό του 2018.
0: Ναι. Για να θυμίσουμε στους φίλους που ίσως δεν γνωρίζουν, μετά τους σεισμούς του 2018 δημιουργήθηκε θέμα στατικότητας
1: στη νότια πλευρά της κερκίδας,
0: γι' αυτό και έκλεισε για λόγους ασφάλειας, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας. Τώρα, το έργο αυτό τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή θα είναι απλά έτσι μια ενίσχυση της κερκίδας, αποκατάσταση πλήρη?
1: Θα είναι θέμα στατικότητας, αποκατάσταση της κερκίδας, θα μείνουν οι κεντρικές κολόνες από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Και θα φτιαχτεί το υπόλοιπο
0: τμήμα.
1: Το υπόλοιπο τμήμα, ναι.
0: Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, θα έχουμε μια συνολική στατική θωράκιση, ας το πούμε έτσι, της κερκίδας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Που μετά θα μπορούμε να πάμε και στο επόμενο βήμα, να φτιάξουμε και το χώρο από κάτω.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα.
1: Που είναι πάρα πολύ μεγάλος χώρος, που μπορούμε να κάνουμε πράγματα που έχει ανάγκη ο αθλητισμός μας και το γήπεδο.
0: Κύριε Δρόσο, για κάποιον που δεν γνωρίζει, κάτω από την κερκίδα είναι ένας χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται για πάρα πολλές δραστηριότητες. Για να θυμίσουμε πόσο σημαντικός είναι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλος χώρος.
0: Ναι.
1: Είχε γυμναστήριο η ΑΓΕΣ. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλοι δύο χώροι που ήταν αποδυτήρια.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μετά πάμε σε αυτή τη φάση, να φτιαχτεί το κάτω μέρος.
1: Να φτιαχτεί και το κάτω μέρος.
0: Αφού βέβαια έτσι έχουμε τη θωράκιση της κερκίδας.
1: Να εξασφαλίσουμε την κερκίδα ότι είναι ασφαλής μετά να προχωρήσουμε στο από κάτω.
0: Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστεί γενικότερα λειτουργία του σταδίου ή αγώνες εκεί και τα λοιπά, ή όχι, θα διεξάγονται κανονικά?
1: Συμπλαταίνουμε την κουβέντα.
0: Το ξέρω, εντάξει, αλλά...
1: Συμπλαταίνουμε την κουβέντα.
0: Γνωρίζουμε ή θα πρέπει να κλείσει το στάδιο για ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρω.
1: Το στάδιο δεν θα χρειαστεί να κλείσει. Mm. Απλά από τη στιγμή που η ομάδα πέτυχε τους στόχους της
0: και ανέβηκε στη Β' κατηγορία. Super League Β', ναι.
1: Έτσι ακριβώς, απαιτούνται πάρα πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει η ομάδα μας να παίξει Β' εθνική στο νησί μας και στο γήπεδο.
0: Κύριε Δρόσο, επειδή γνωρίζετε έτσι πολύ καλά το χώρο, έτσι. Λοιπόν, για ένα σωματείο που θα συμμετέχει στη Β' εθνική, όπως τη λέγαμε παλιά, σήμερα Super League 2, τι προδιαγραφές πρέπει να έχει το γήπεδο?
1: Η κάθε κατηγορία έχει το δικό της ΦΕΚ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το ΦΕΚ σου λέει και τι πρέπει να είναι. Δηλαδή ιατρία, αποδυτήρια, τουαλέτες για αμαία, ράμπες, εκδοτήρια, χώρος για βαρ, κάμερες.
0: Α, πρέπει να έχει και κύκλωμα, κλειστό κύκλωμα με κάμερες, ε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν το ήξερα για β' κατηγορία.
1: Θεωρία.
0: Θεωρία δημοσιογραφικά, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Χώρος για συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: 1002.
0: Πρέπει και να αναβαθμιστεί και ο φωτισμός. Γιατί μπορεί
1: με
0: να...
1: Ναι. Με το φωτισμό νομίζω ότι είμαστε εντάξει.
0: Είναι εντάξει το θέμα.
1: Ναι.
0: Με το χλωτάπιτα.
1: Ο χλωτάπιτας θα έρθει ο κύριος Φάνης από την Αθήνα να τον δει. Τον εμπιστεύομαι 100%, γιατί ο άνθρωπος έχει να κάνει με γήπεδα Super League,
0: ναι, ναι.
1: Όπως είναι το Καραϊσκάκι, η Λεωφόρος και κάποια
0: άρα θα ελέγξει ο άνθρωπος το χλωτάπιτα και ό,τι χρειαστεί να γίνει θα γίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Υπάρχουν τα χρήματα
1: που
0: για
1: μετά,
0: να γίνει.
1: Ναι. Μετά από ένα πρωτάθλημα, αν πάτε και δείτε σε αυτή τη στιγμή πως είναι το γήπεδο, θα πείτε εντάξει.
0: Τι.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σε τέλεια κατάσταση.
0: Είναι σε άριστη κατάσταση, από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Για όλες αυτές τις παρεμβάσεις αφήνουμε την Νότια Κερκίδα, γιατί εκεί υπάρχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις τα χρήματα υπάρχουν, έχουμε διαθέσιμα χρήματα για να προχωρήσουμε.
1: Για τις υπόλοιπες έχει δώσει το OK ο Δήμαρχος για ό,τι χρειάζεται να προχωρήσουμε με αναμόρφωση, δεν ξέρω με τι...
0: Ποιο θα είναι το κόστος?
1: Με ποιον τρόπο?
0: Έχουν
1: τρόπο. Πάει ήδη οι μηχανικοί μας, ήμασταν και χθες στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Για να βγάλουμε ένα. Να έχουμε ένα μπούσουλα το πού θα φτάσουμε, πόσα χρήματα θα χρειαστούν, πώς θα γίνει, ποιος χώρος θα είναι, γιατί. Είμαστε τώρα σε αυτό το σημείο.
0: Θα συνεισφέρει οικονομικά και το σωματείο, Άψακινθος, ή είναι αρμοδιότητα καθαρά του Δήμου?
1: Αυτά θα είμαστε σε συχνή επικοινωνία. Την Παρασκευή έχουμε πάλι μια συνάντηση. Θα τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να βοηθήσουμε όλοι. Και θα βοηθήσουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος από την πλευρά του, η ομάδα όσο μπορεί.
0: Και όσοι άλλοι μπορούν.
1: Και όσοι μπορούν να συνεισφέρουν.
0: Σε ό,τι αφορά την Νότια Κερκίδα, γνωρίζουμε περίπου πότε μπορεί να ξεκινήσει το έργο? Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα ή ακόμα
1: αυτό
0: δεν γνωρίζουμε?
1: Τώρα θα βγει σε δημοπρασία και
0: ναι.
1: Θα προχωρήσει όπως είναι ένα κρατικό έργο.
0: Άρα θα γίνει πρώτα δημοπράτηση και μετά θα γίνει
1: η κατασκευή.
0: Κλείνοντας, κύριε Δρόσο, αφήνουμε το εθνικό στάδιο. Ποια είναι η συνολική εικόνα σήμερα των αθλητικών υποδομών στη Ζάκυνθο? Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα? Χρειάζεται βελτίωση?
1: Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Καλά,
1: να
0: προφανώς.
1: Χρειαζόμαστε.
0: Καλός του καλύτερου, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, εντάξει.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθώ για το καλύτερο. Εκεί που σκέφτομαι να γίνουν κάποια πράγματα σε έναν άλλο χώρο, μπλέκουμε με κάποιον άλλον.
0: Και... Μπορούμε να πούμε το χώρο ή δεν κάνει?
1: Ένα παράδειγμα είναι το τώρα, δηλαδή εκεί που μπορούσαν να χαλαστούν κάποια χρήματα στα υπόλοιπα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Φέτος θα πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα στο μεγάλο.
0: Στο εθνικό.
1: Γιατί δεν είναι, νομίζω, ούτε σωστό ούτε πρέπει η ομάδα να μην αγωνιστεί στην έδρα της.
0: Ναι, καλά, προφανώς, εντάξει, πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, εννοείται.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί η ομάδα τώρα πλέον δεν θα παίξει με μικρές ομάδες, θα παίξει... Με μεγάλες ομάδες που θα διαφημίσουν το νησί μας, θα μας διαφημίσει έξω. Έχει περάσει πλέον σε άλλη.
0: Σε άλλο επίπεδο, εντάξει.
1: Σε άλλο επίπεδο, έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι.
1: Θα φέρνει κόσμο στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, γιατί στη Β' Αθηνική υπάρχουν ομάδες με πολύ κόσμο, με μεγάλη ιστορία, μεγάλες πόλεις.
1: Είναι Ολυμπιακό. Θα έρθει ο Ολυμπιακός, θα έρθει ο ΠΑΟΚ.
0: Ολυμπιακός Β, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Ολυμπιακός Β, ΑΕΚ Β. Η Λάρισα.
0: Νομίζω είναι και η ΑΕΚ Β και ο Παναθηναϊκός. Είναι και άλλες μεγάλες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα έρθουν μεγάλες ομάδες.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι εντάξει, εδώ άλλο το επαγγελματικό ή μη επαγγελματικό πρωτάθλημα και επίπεδο, και άλλο οι αθλητικές εγκαταστάσεις και η κατηνολαία μας, έτσι, για να αθλούνται τα παιδιά κτλ.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ότι θα αφήσουμε τα υπόλοιπα γήπεδα και θα ασχοληθούμε μόνο με το εθνικό.
0: Ναι, απλά είναι η προτεραιότητα
1: ήδη,
0: τώρα.
1: Ήδη από πέρυσι έχουμε δώσει η εργολαβία να φτιάχνονται και τα γήπεδα στα γήπεδα που έχουμε εδώ για το τοπικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Για να προχωράμε στις αδειοδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη αδειοδοτημένο είναι το γήπεδο του Ρωμυρίου. Οι εργασίες στο γήπεδο των Αμπελοκήπων έχουν τελειώσει και προχωράμε για να αδειοδοτηθεί και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και ο εργολάβος προχωράει στο γήπεδο του Μαχαιράδου να κάνει πάλι τις απαιτούμενες εργασίες για να προχωρήσουμε και σε αυτό σε αδειοδότηση. Δεν είναι ότι θα αφήσουμε κάτι.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Απλά λέω ότι κάποιο μεγάλο κόστος που θα μπορούσε να γίνει σε κάποιο γήπεδο, δηλαδή να μπορέσουμε να αλλάξουμε ένα χλωοτάπητα.
0: Θα πάνε αυτά τα χρήματα
1: πάλι,
0: γιατί θα δοθεί το βάρος στο εθνικό ναι. Στάδιο, αυτό λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρόσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αναμένουμε τα έργα.
1: Έγινε, καλημέρα. Καλή σήμερα.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την νότια κερκίδα του εθνικού σταδίου. Θα πάμε σε δημοπράτηση και μετά θα γίνει το έργο, θα ξεκινήσει το έργο, θα δούμε το πότε. Αλλά βέβαια, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, πρέπει να γίνουν και σοβαρές παρεμβάσεις στο στάδιο. Όχι ότι είναι σε αθλία κατάσταση, αλλά για τον Άβς Ζάκυνθος που ανέβηκε στη Β' Αθηνική, πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές το γήπεδο πλέον, για να μπορεί η Ζάκυνθος να φιλοξενεί εδώ, στο νησί, αγωνές στη Β' κατηγορία. Να μην υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει άλλη έδρα εκτός νησιού, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό.

Έχουμε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο που αφορά την παράνομη αφισορύπανση. Ο Δήμος προχώρησε τις τελευταίες ημέρες σε εκτεταμένες παρεμβάσεις απομάκρυνσης παράνομου διαφημιστικού υλικού από κεντρικά και περιφερειακά σημεία της πόλης. Όπως αναφέρεται, εκτεταμένη αφισορύπανση και την πρόθεση διαφόρων εκδηλώσεων. Συνεργεία του Δήμου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία αφαίρεσαν αφίσες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε στήλους, πινακίδες, κοινόχρηστους χώρους και άλλα σημεία και αποκατέστησαν την εικόνα της πόλης, ενώ έγιναν και οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενέργειες για τη βεβαίωση του αντίστοιχου προστίμου στους υπεύθυνους. Και όπως αναφέρεται, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις όπου χρειάζεται.

Έχουμε δελτίο τύπου από την Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακυνθού και αφορά τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο. Αναφέρει το δελτίο τύπου ότι η εικόνα εργαζομένων να περπατούν χιλιόμετρα κάτω από τον καυτό ήλιο ή μέσα στη νύχτα, αφήνοντας τα αυτοκίνητά τους σε χωράφια και επικίνδυνα σημεία γύρω από το αεροδρόμιο, δεν τιμά κανέναν, πολύ δε περισσότερο την Fraport Greece, η οποία διαχειρίζεται δημόσιες υποδομές στρατηγικής σημασίας και εμφανίζεται να μετατρέπει ακόμα και την πρόσβαση στην εργασία σε πεδίο οικονομικής εκμετάλλευσης. Διότι όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, επαναλαμβάνω, της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, πληρώνουν οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου μέχρι και 60 ευρώ τον μήνα για να παρκάρουν ώστε να πάνε στη δουλειά τους. Και αυτό αποτελεί πρόκληση απέναντι σε ανθρώπους που κρατούν όρθιο τον τουρισμό και εξυπηρετούν χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Οφείλει να απαντήσει η Fraport, σύμφωνα με την Ομαρχιακή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου, γιατί δεν παρέχεται δημόσια δωρεάν, δωρεάν στάθμευση στους εργαζόμενους, με ποια κοινωνική ευαισθησία επιβάλλονται τέτοιες χρεώσεις σε εποχικά εργαζόμενους, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν συμβεί ατύχημα σε εργαζόμενο που αναγκάζεται να περπατά σε επικίνδυνα σημεία και αν αυτή η πρακτική ισχύει και στα υπόλοιπα 13 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Εάν θέλετε να αποκτήσετε είδη για εξωτερικούς χώρους, δηλαδή συστήματα σκίασης, υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα, αν θέλετε να ντύσετε εξωτερικούς χώρους, να τους ομορφύνετε με τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό, σας τα παρέχει όλα αυτά η εταιρεία Μπράτης. Οι τιμές είναι προσιτές, οι προσφορές είναι μεγάλες, καθημερινές.

5 δρομολόγια εκτελεί καθημερινά η Levante Ferries από και προς τη Ζάκυνθο. Βλέπετε τις ακριβείς ώρες των δρομολογίων στο site levanteferries.com. Από εκεί αγοράζετε εύκολα και απλά το εισιτήριό σας με μια πολύ γρήγορη διαδικασία για τη δική σας βέβαια πάντα εξυπηρέτηση. Εδώ μαζί μέχρι τις 12, πάντα οι γνωστοί τρεις τρόποι για να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, από εκεί άλλωστε μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά τώρα, ζωντανά ή αργότερα, όποτε θέλετε. Και μπορείτε να ανατρέξετε, να πάτε πίσω στο χρόνο, να ακούσετε την χθεσινή εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, του περασμένου μήνα, περασμένων μηνών, ετών, συνεντεύξεις, έτσι. Μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτό μήνυμα στο mail studio@stigmafm.gr. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Με κοίτω ο ελαγόρμος.
3: Cuando quieras.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο.

καλεσμένο. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: 6 λεπτά είμαστε μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο τιμά σήμερα στην Ζάκυνθο τον γιατρό Διονύση Αρβανιτάκη ως φίλο του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναγνωρίζοντας την σημαντική συμβολή του στην στήριξη της νέας γενιάς μέσα από τη μεγάλη δωρεά του για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες από τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη που επιθυμούν να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Την ίδια ώρα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει και ένα νέο διεθνές κεφάλαιο στην ακαδημαϊκή και ερευνητική του πορεία μέσα από τη συμμετοχή του στη Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
3: Καλή σας ημέρα από Ζάκυνθο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε στο νησί, έτσι?
3: Ναι, είμαστε στο νησί, μια αντιπροσωπεία του Ιωνίου Πανεπιστημίου, για τους λόγους που αναφέρατε κι εσείς. Σήμερα το απόγευμα θα υπογράψουμε καταρχάς τη σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ιωνίου Πανεπιστημίου και του κύριου Διονύσιου Αρβανιτάκη, η οποία προβλέπει την δωρεά ενός χρηματικού ποσού 500.000 ευρώ για υποτροφίες, όπως αναφέρατε προηγουμένως, προς φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και κατάγονται από την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
2: Α, και την Κεφαλονιά, μάλιστα.
3: Ναι. Και στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας αυτή την πολύ σημαντική προσφορά, η οποία θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη υπό την έννοια ότι προέρχεται από ένα φυσικό πρόσωπο και νομίζω ότι κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει υπάρξει κάποια αντίστοιχη κίνηση σε εθνικό επίπεδο προς κάποιο πανεπιστήμιο δημόσιο της χώρας, ναι, όπου φυσικό πρόσωπο να δωρίζει ένα τόσο μεγάλο ποσό. Αυτό προέρχεται από τη θέληση του κύριου Αρβανιτάκη να στηρίξει τις μουσικές σπουδές. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κίνητρο που, ναι, έχει. Και εις ανταπόδοση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν και με άλλους ανθρώπους που το στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο, θα του απονείμει τον τίτλο του φίλου του Ιόνιου Πανεπιστημίου σήμερα το απόγευμα.
2: Αυτή η κίνηση από τον κύριο Αρβανιτάκη μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα, πιστεύετε, και για άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες?
3: Μακάρι, μακάρι να λειτουργήσει κάπως έτσι. Τα πανεπιστήμια έχουν ανάγκες, οι φοιτητές έχουν ανάγκες και οι ανάγκες αυτές, όταν προκύπτουν από δωρεές οι οποίες προσφέρουν και ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χειριστεί το πανεπιστήμιο, αλλά και πηγαίνουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία έχουν οι νέοι και οι νέες αυτή την εποχή, κυρίως οικονομικά, για να μπορέσουν να σπουδάσουν εκτός του τόπου τους, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσει να υποστηριχθεί το εκάστοτε σπουδές, εν προκειμένου οι μουσικές σπουδές.
2: Ναι. Η σημερινή εκδήλωση έχει και έντονο, θα έλεγα, πολιτιστικό χαρακτήρα. Πόσο στενή είναι η σχέση του Ιωνίου Πανεπιστημίου με την πολιτιστική ταυτότητα και τη Ζάκυνθο αλλά και γενικότερα των Επτανήσων?
3: Κοιτάξτε, με αφορμή τις συζητήσεις που είχαν γίνει με τον κύριο Αρβανιτάκη αλλά και κάποιο πλάνο που είχε καταστρώσει και παλιότερα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, θέλουμε να ισχυροποιηθεί η παρουσία του τμήματος και στα υπόλοιπα νησιά συμπεριλαμβανομένης και της Ζακύνθου. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του χώρου που θα γίνουν σήμερα και η υπογραφή της σύμβασης δωρεάς αλλά και της τελετής απονομής του τίτλου του φίλου στο Μουσικό Γυμνάσιο.
2: Ναι.
3: Δεδομένου ότι θέλουμε να υπάρξει μια σύμπραξη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με την τοπική κοινωνία, για να φέρουμε σε επαφή ήδη μαθητές και μαθήτριες με τις δυνατότητες που τους δίνουν οι μουσικές σπουδές, έτσι, και να προετοιμαστούν σιγά σιγά να διευρύνουμε, αν θέλετε, το ενδιαφέρον μεταξύ των νέων της τοπικής κοινωνίας της Ζακύνθου και των υπόλοιπων νησιών για σπουδές στη μουσική και ειδικά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε, έχουμε συζητήσει και με το τμήμα και άλλους τρόπους, κοινές συναυλίες που θα μπορούσαμε να δώσουμε, προγράμματα κατάρτισης επιμόρφωσης μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τα οποία θα αντικαταστήσουν ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί, από όσο γνωρίζουμε και έχουμε βολιδοσκοπήσει, το έλλειμμα οδιακών σπουδών έτσι στο νησί, έτσι ώστε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών να δώσει ένα ηχηρό παρόν σε μια προσπάθεια ακριβώς να προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων που στο μέλλον θα σπουδάσουν.
2: Περνώντας στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Πρίτανη, τι σημαίνει πρακτικά για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο η ένταξή του στη Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην τεχνητή νοημοσύνη?
3: Ναι, αυτή η ένταξη είναι ένα κομμάτι του οδικού χάρτη που έχουμε χαράξει τους τελευταίους μήνες, για να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά αλλά και λειτουργικά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Η ένταξή μας στην Διεθνή Ακαδημία έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον εμείς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι τα τρία ιδρύματα πανεπιστημιακά που ανήκουν από την Ελλάδα, που ανήκουν σε αυτό το δίκτυο, έτσι, σε αυτή τη Διεθνή Ακαδημία, η οποία παριθμεί 78 μέλη αυτή τη στιγμή, θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε με τους υπόλοιπους φορείς της Διεθνούς Ακαδημίας, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να παίρνουμε έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσουμε κινητικότητα μεταξύ των μελών, έτσι, των 78 ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, κινητικότητα προσωπικού, φοιτητών, διδακτικού προσωπικού, και να αρχίσουμε να οργανώνουμε και εμείς δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι ο ένας άξονας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την ένταξη τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Ήδη τα ακαδημαϊκά τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος περιβάλλοντος εδώ στη Ζάκυνθο, έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου, ένταξης μαθημάτων τεχνητής νοημοσύνης τα προγράμματα σπουδών. Μαθημάτων τα οποία να είναι συναφή με τα αντικείμενα που θεραπεύουν τα επιμέρους ακαδημαϊκά τμήματα. Από εκεί και πέρα, ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε δημιουργήσει και δύο οριζόντια μαθήματα. Οριζόντια μαθήματα σημαίνει ότι μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε φοιτητής επιθυμεί να τα δηλώσει για να τα παρακολουθήσει σε κάποιο εξάμεινο που θα ορίσει το εκάστοτε τμήμα. Έτσι ώστε να παρέχουμε και γενικές γνώσεις μέσα από αυτά τα οριζόντια μαθήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το κάθε τμήμα να έχει περισσότερο εξειδικευμένα. Ο στόχος είναι οι απόφοιτοι του Ιωνίου Πανεπιστημίου να έχουν μια πλήρη κατάρτιση σε θέματα χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να αποτελέσουν το κύμα εκείνο, να είναι μέρος του κύματος των επαγγελματιών που στο μέλλον ούτως ή άλλως θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη στο εκάστοτε επαγγελματικό πεδίο. Και ο τρίτος άξονας είναι ο λειτουργικός. Ο λειτουργικός έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήδη από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σχεδιάζουμε να δώσουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, έτσι ώστε αυτά να ενταχθούν, να γίνουν επιχειρησιακά και να ενταχθούν στην καθημερινή διοικητική πραγματικότητα, βελτιώνοντας χρόνους, αποδόσεις, αποκρίσεις κ.ο.κ. Ένα πολύ σημαντικό, νομίζω, εγχείρημα, όπου αν κάποιος τα δει όλα μαζί σε συνδυασμό με την έρευνα που διεξάγεται από εργαστήρια αυτή τη στιγμή σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, δημιουργεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα, θα έλεγε κανείς, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονο, το οποίο μπορεί αναμφίβολα να λειτουργήσει υπέρ των φοιτητών και των φοιτητριών.
2: Άρα, κύριε Πρίτανη, θεωρείτε και εσείς ότι η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστημίων και της εκπαίδευσης?
3: Σαφέστατα, δεν θα υποκαταστήσει
2: σε θετικό, βέβαια,
3: σε καμία περίπτωση τον άνθρωπο, αλλά σίγουρα θα γίνει μέρος της εργασιακής επαγγελματικής καθημερινότητας των μελλοντικών επαγγελματιών.
2: Υπάρχει δυνατότητα οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη να συνδεθούν και με τις ανάγκες των Ιωνίων Ίσων γενικότερα σε άλλα ζητήματα, σε πολιτισμό, σε τουρισμό, σε προστασία του περιβάλλοντος, να εφαρμοστούν εκεί?
3: Σαφέστατα θα μπορούσαμε, αναφέροντας όπως είπατε και εσείς τον τουρισμό, θα μπορούσε κανείς να σχεδιάσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπου ανάλογα με τις αφήξεις, τα δεδομένα αφήσεων επισκεπτών στα νησιά σε πραγματικό χρόνο να δημιουργεί και να προτείνει την οργάνωση σε συγκεκριμένες ροές έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός σε διάφορα σημεία και λαμβάνοντας υπόψη ακόμα και προγενέστερα στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει συστημικά να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι βελτιστοποιημένες.
2: Κύριε Πρίτανη, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει ανοίξει μια γενικότερη συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα για το κατά πόσον πρέπει να αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί και σε ποιο βαθμό. Κάποιοι ανησυχούν. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Γενικότερα το αναφέρω, δεν το αναφέρω σε συγκεκριμένους τομείς. Εσείς σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
3: Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπάρχουσα μορφή της, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα εργαλεία και ίσως όπως θα είναι την επόμενη πενταετία τα εργαλεία, δεν παράγει νέα γνώση. Ουσιαστικά στηρίζεται στην άντληση δεδομένων από το διαδίκτυο, έτσι, από το παγκόσμιο ιστό, όπου σε πολύ γρήγορους χρόνους μπορεί να συγκεντρώσει και να βγάλει κάποιες, να πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες εν δυνάμει θα μπορούσε να τις πάρει οποιοδήποτε άνθρωπος, αρκεί να είχε τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τόσο μεγάλη πληροφορία. Δεν παράγει όμως καινούργια γνώση. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι σε θέση, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή να κάτσει και να γράψει ένα βιβλίο έτσι, και να θεωρηθεί ότι αυτό το βιβλίο είναι πρωτότυπο. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει το συγγραφέα, το λογοτέχνη, σε καμία περίπτωση.
2: Ή το γιατρό, γιατί λαμβάνω τέτοια μηνύματα.
3: Ακριβώς. Ή το γιατρό. Κοιτάξτε, ήδη και από τα χρόνια των σπουδών των δικών μου, μιλάμε για τα τέλη, για περίπου το 1992-93, όπου είχαμε τα πρώτα μαθήματα τότε τεχνητής νοημοσύνης με παραδείγματα από τον τομέα της ιατρικής. Ο στόχος δεν ήταν η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει τον γιατρό. Ο στόχος τότε τουλάχιστον ήταν να, με βάση το εξπερτίζ που είχαν κάποιοι κορυφαίοι γιατροί, αυτό το εξπερτίζ να το μεταφέρουν σε περιοχές όπου ήταν αδύνατο στην πράξη να λειτουργήσει ο μεγάλος ο expert. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να στηριχτεί σε υφιστάμενη γνώση και να την αναπαράγει. Έτσι, να την αναπαράγει, να την αλλοιώσει, να την μεταβάλει λίγο και το καθεξής. Απέχουμε πάρα πολύ από το να φτάσουμε στο σημείο η τεχνητή νοημοσύνη να αρχίσει να παράγει νέα γνώση, εμπλουτισμένη βέβαια και με άλλα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως είναι το συναίσθημα, όπως είναι η διορατικότητα, όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο τέλος πάντων είναι οργανωμένη η ανθρώπινη σκέψη στην καθημερινότητα.
2: Ναι. Κλείνοντας, κύριε Πρίτανη, σήμερα το απόγευμα λοιπόν να επαναλάβουμε στο μουσικό
3: στις 7 το απόγευμα,
2: έτσι?
3: Ναι, θα γίνει τελετή ανακήρυξης, λίγο νωρίτερα θα υπογραφεί η σύμβαση δωρεάς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σήμερα. Μαζί μας ήταν ο Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Ανδρέας Φλώρος, με τον οποίο συζητήσαμε για την σημερινή τιμητική εκδήλωση για τον συμπολίτη μας τον κύριο Διονύση Αρβανιτάκη και για τη μεγάλη δωρεά του των 500.000 ευρώ, όπως είπε ο κύριος Φλώρος, για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες από Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη που επιθυμούν να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα του δοθεί ο τίτλος, ο τιμητικός τίτλος του φίλου του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Συζητήσαμε βέβαια και με τον κύριο Φλώρο και για το γεγονός ότι πλέον το Ιωνίου Πανεπιστήμιο συμμετέχει, έχει ενταχθεί αν θέλετε, στη Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Και αυτή η ένταξή του το φέρνει σε ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, σημαντικότερα παγκόσμια δίκτυα εκπαίδευσης και έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη. Και όπως περιέγραψε πριν ο κύριος Φλόρος, δημιουργεί νέες προοπτικές για φοιτητές, για ερευνητές και γενικότερα για την ακαδημαϊκή κοινότητα των Ιωνίων Νήσων.

Περνώντας στην κεντρική επικαιρότητα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε στη Βουλή τον νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, ο οποίος περιλαμβάνει 477 άρθρα και 181 νομοθετήματα. Στοχεύει στην ενοποίηση και οργάνωση της διάσπαρτης πολεοδομικής νομοθεσίας σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Συγκεντρώνει δηλαδή και αναδιαρθρώνει κατά κάποιον τρόπο το σύνολο των υφιστάμενων διατάξεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, από τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό έως και την αντιμετώπιση βέβαια της αυθαίρετης δόμησης.

Ένα μεγάλο θέμα, το οποίο και αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Michael Jackson. Beat it.

Η Agrocare Κεφαλινός Σταντουρέικα Γαϊτανίου παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου Γεώργιος Κεφαλινός, με πολυετή βέβαια εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση. Καθοδηγεί τους αγρότες, φαντάζομαι ιδιαίτερα τους ερασιτέχνες, για να κάνουν τις σωστές επιλογές, να κάνουν πιο αποδοτική την καλλιέργειά τους και να παράγουν ένα ακόμα πιο ποιοτικό προϊόν. Η Agrocare Κεφαλινός παρέχει κορυφαία και επώνυμα προϊόντα και πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, εφοδίων και μηχανημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 3 48. Ο Μπράτης στο μεγάλο εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊτάνι έχει και είδη για επιχειρήσεις, έχει για παράδειγμα ηματισμό ξενοδοχείων, έχει όλα τα είδη που θέλετε για να διακοσμήσετε τον δικό σας αγαπημένο χώρο. Και δεν είναι μόνο ότι εκεί τα βρίσκετε όλα, είναι και οι τιμές που τα βρίσκετε. Είναι προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Λεβάντε Φέρις με 5 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Μέσω του site levanteferis.com ενημερώνεστε για τις ώρες των δρομολογίων. Υπάρχει όλο το πλήρες πρόγραμμα των δρομολογίων μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Και από εκεί μπορείτε να αγοράσετε βεβαίως το εισιτήριό σας. Εύκολα, γρήγορα, απλά. Όποια ώρα και στιγμή θέλετε εσείς.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω WhatsApp ή μέσω Viber επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Από εκεί άλλωστε μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά ή να στείλετε το δικό σας μήνυμα σε ένα email studio@stigmafm.gr. Μια μικρή ανάσα και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει και θα είναι το τελευταίο, θα επιστρέψουμε.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Stigma Radio.
4: Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στο κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
5: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
6: Τι κάνει?
7: Τι?
6: Εμείς είμαστε μοντέλα.
5: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
8: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
3: Stigma Radio.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
7: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Το ρολόι μας δείχνει 35 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι δηλαδή της σημερινής μας εκπομπής. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έχουμε εξελίξει σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου, το οποίο, εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια αφέθηκε στην τύχη του, λαιλατήθηκε, τα έχουμε πει κατά επανάληψη αυτά, τα γνωρίζουμε. Και η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων προχωρά σε έναν, θα έλεγα, διαφορετικό, ένα νέο σχεδιασμό για την αξιοποίησή του, με στόχο τη δημιουργία σε μεγάλο ποσοστό κοινωνικών κατοικιών στο όλο αυτό συγκρότημα. Κατοικιών για να στεγάζονται εργαζόμενοι που επισκέπτονται το νησί και δεν βρίσκουν χώρο στέγασης, το γνωστό πρόβλημα. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και όχι μόνο. Για το ζήτημα αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Κώστα Καποδίστρια. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχει αλλάξει, αλλάξαμε την παλιά μελέτη, πάμε σε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό?
1: Προσαρμοζόμαστε στις επιταγές των καιρών και στις ανάγκες που υπάρχουν, να το πω έτσι με μια πρόταση, και κοιτώντας και ρεαλιστικά το που μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Αναφέρατε φυσικά και ο πρόλογος σας, ουσιαστικά έτσι είναι το κριτήριο που λαιλατήθηκε, που καθυστέρησε πάρα πολύ να αποχωρήσει, αλλά μην ξεχνάμε και τους ρυθμούς γενικά των δημοσίων και των μελετών, που είναι αρκετά αργή, ειδικά για τα τελευταία 4 χρόνια μιλάω, και επί αυτής της περιφερειακής αρχής και της προηγούμενης.
0: Ναι.
1: Πριν από 4 χρόνια, 3 χρόνια για την ακρίβεια, δόθηκε η μελέτη για να γίνει διοικητικό κέντρο, ήταν έτοιμη.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν πράγματα που πρέπει να συμπληρωθούν. Για παράδειγμα, η ιδιοκτησία του κτηρίου κατά 100% δεν είχε έρθει στα χέρια της περιφέρειας. Οπότε τρέχαμε το Υπουργείο Υγείας για να κάνουμε και αυτά τα χαρτιά, να συνοηθούμε και με την ΕΚΤ, είπε, προκειμένου να δοθεί. Φτάσαμε σε ένα σημείο και παραδοτικά για τα επόμενα 40-50 χρόνια, πόσο είναι, το νοσοκομείο ανοίξει την κυριότητα και την εκμετάλλευση θα μπορεί να κάνει η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Έγινε μια έρευνα, θυμάμαι από παλιά, αλλά την ενέτεινα και εγώ επί εποχή μου, τώρα την τελευταία διετία, για να γίνει διοικητικό κέντρο,
0: ναι,
1: για να βρεθεί χρηματοδότηση. Δυστυχώς για μένα, εκείνη την εποχή δεν βρέθηκε χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ για να γίνει διοικητικό κέντρο. Θα μπορούσε να γίνει μόνο από πόρους κεντρικούς των τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε. Εναλλακτικά όμως, και εδώ πάμε στην προσαρμογή στην πραγματικότητα, μέσα από το δικό μας το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, από αυτούς τους πόρους, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για την κινητοδηγότητα γνωστή κοινωνική κατοικία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τι σημαίνει, ναι, για να το πούμε.
1: Έτσι. Και λέγεται και γρήγορα ακριβώς και πέρα από την κοινωνική κατοικία και προσιτή κατοικία.
0: Ναι.
1: Γιατί σημαίνει ότι θα πρέπει, προσπαθούν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, γενικά οι φορείς αυτοί, να βρούνε παλιά κτίρια, να τα ανακοινήσουν, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει ανθρώπους που εποχιακά έρχονται στο νησί. Τους έχουμε μεγάλη ανάγκη.
0: Άρα, συγγνώμη, θα πρόκειται για προσωρινή στέγαση, όχι για μόνιμη, α, των εποχικών.
1: Ναι, για προσωρινή.
0: Έτσι, αυτό καταλαβαίνω, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά το θέμα ήταν, επιμένω, ότι το ΕΣΠΑ χρηματοδοτούσε μόνο αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε λοιπόν και πρέπει τώρα, γιατί αυτό έχουμε ξεκινήσει τώρα, έχουμε έρθει σε επαφή και με τους μελετητές, να αλλάξει σε ένα μεγάλο ποσοστό η μελέτη που είναι μονογραφία. Και αυτό θα γίνει σύντομα, δεν περιμένουμε χρόνια, δηλαδή θα γίνει μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Να αλλάξει τουλάχιστον το 60% με 70% των κτηρίων, είναι 8 κτίρια, άρα μιλάμε για τα 5 ή 6 κτίρια,
0: ναι,
1: να προσαρμοστούν σε διάρρεια ή σε γκαρσονιέρες.
0: Για κοινωνική προσιτή κατοικία.
1: Για κοινωνική κατοικία. Τώρα αυτό, Γρηγόρη, είναι επιλέξιμο από το ΕΣΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ετοιμαζόμαστε και θα δει προκήρυξη σχετική που θα αφορά κοινωνική κατοικία στα Ιόνια, και ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή και η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά σε ένα κτίριο δικό της και εμείς στο παλιό νοσοκομείο.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ,
1: ναι,
0: της συγκεκριμένης, πώς θα το πω, του συγκεκριμένου τύπου για κοινωνική κατοικία.
1: Ακριβώς.
0: Για τι ποσό μιλάμε, κύριε Καποδίστρια, τώρα?
1: Ποσό το αρχικό που είχε μελετηθεί για την κατασκευή σαν διοικητικό κέντρο ήταν στα 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι χοντρικά, επειδή μιλάμε για το 60% των κτιρίων, κάπου εκεί πέρα θα είναι.
0: Α, πάλι το ίδιο θα είναι. Ναι,
1: ναι, χοντρικά. Λέω χοντρικά τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί ο μελετητής, υπογράφουμε τη σύμβαση το επόμενο διάστημα και θα μας πει σε 3 μήνες το ακριβές ποσό το οποίο θα διεκδικηθεί μέσα από το ΕΣΠΑ.
0: Υπάρχει εκτίμηση για το πόσες κατοικίες συνολικά μπορούν να δημιουργηθούν στο συγκρότημα γενικότερα?
1: Να σας πω, όλο το κτίριο είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Αν σκεφτούμε ότι θα πάμε κάπου στα 2.500-3.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Με διάρκεια και γκαρσονιέρες.
1: Ναι, δηλαδή οι γκαρσονιέρες θα είναι 25 τετραγωνικά, θα σκεφτούμε καλύτερα έτσι. Και 40 τετραγωνικά τα διάρκεια, 45, βγαίνουν αρκετά.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά. Εντάξει, είναι δεκάδες.
1: Το καλό νέο, Γρηγόρη, είναι ότι υπάρχει η δρομολόγηση για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι απλά θέλουμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει χρηματοδότηση μέσα από το ΕΣΠΑ. Ο μελετητής θα τελειώσει το διάστημα το επόμενο σίγουρα το 60% ή το 65% όσο χρειαστεί για να μπορεί να ενταχθεί. Mm-hmm. Έτσι. Και το επόμενο, οπότε προχωράει από το ΕΣΠΑ. Τώρα το επόμενο κομμάτι, το μπροστινό κτίριο για παράδειγμα που το κρατάμε καβάντζα σε εισαγωγικά για κάποιο διοικητικό κέντρο και να φιλοξενήσει, ας πούμε, διοικητικές δομές, είναι κάτι που θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση μάλλον από πόρους της περιφέρειας τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα μπορεί να γίνει ο συνδυασμός.
1: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ναι. Αυτός είναι και ο στόχος και ο σχεδιασμός.
0: Σε ποιες επαγγελματικές ομάδες θα απευθύνονται οι κατοικίες? Και όταν λέμε για προσιτή, γιατί είπατε και για προσιτή κατοικία.
1: Ναι, σημαίνει ότι θα πληρώνουν κάποιο αντίτιμο.
0: Ναι, θα πληρώνουν, αλλά όταν λέμε προσιτό, έτσι. Δηλαδή θα προσδιορίσουμε το ποσό ή ακόμα.
1: Μόλις και αυτοί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ένας φορέας που θα κάτσει να το εκμεταλλευτεί οικονομικά να το στηρίξει, να το λειτουργήσει. Γιατί θα πρέπει να έχει και τις καταρρύθμιστρες του, θα πρέπει να ελέγχεται τα ηλεκτρικά του, τα υδραυλικά του, όλα τα σχετικά. Ναι. Κάποιος θα το κοιτάζει και θα βγει το ελάχιστο κόστος συντήρησης του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μιλάμε για τα νίκια, τα τρελά που υπάρχουν στο νησιά μας, μιλάμε για κάτι που θα είναι προσιτό. Και αυτό ακριβώς λέγεται και προσιτό, στο να έρθει κάποιος 8 μήνες εδώ πέρα να μείνει, όσο χρειαστεί ο γιατρός και ακόμα και εκπαιδευτικός. Ακόμα δεν έχει γίνει, δηλαδή τα δωμάτια, ο αθμός των κατοικιών θα είναι αυτός που θα μας οδηγήσει το ποιες ομάδες θα φιλοξενηθούν.
0: Ναι, και μπορεί να φιλοξενηθούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι και διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, και αν υπάρξει ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν υπάρχει ή αν θα υπάρξει από αστυνομία, από πυροσβεστική, από το νοσοκομείο.
1: Η πρώτη έννοια είναι αυτό ακριβώς που ανέφερε. Δηλαδή, οι αστυνόμοι και πυροσβέστες που χρειάζεται τόσο πολύ το διάστημα του καλοκαιριού.
0: Ναι. Και αυτή φαντάζομαι και μετά και γιατροί, δεν είναι? Γιατροί, νοσηλευτές, δεν ξέρω.
1: Ναι, δηλαδή τώρα η βαρύτητα είναι υποκειμενική, είναι ανάγκη. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι σχετικά μέσα στο καλοκαίρι μια πιθανή φωτιά, ελπίζω να μην έχουμε φέτος, ότι ναι, τους θέλουμε να είναι εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Με αυτό το σκεπτικό.
0: Τα κριτήρια της επιλογής των δικαιούχων, ποιος θα τα καθορίσει? Δηλαδή, να πούμε ότι εκεί θα στεγαστεί ο τάδε, ο Β, ο Γ.
1: Μόλις πάρει πορεία και αρχίζει και ξεκινάει, στην καλύτερη περίπτωση πρέπει να ξεκινήσει του χρόνου, ας πούμε, να γίνουν συμβάσεις και τα σχετικά. Από εκεί θα σκεφτούμε το πού θα δώσουμε προτεραιότητες. Άρα, τις ανάγκες που υπάρχουν. Η περιφέρεια.
0: Ναι. Άρα το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι, κύριε Καποδίστρια?
1: Το χρονοδιάγραμμα αυτό που ξέρω τώρα το πρακτικό. Σε 3 μήνες να δώσει ο μελετητής το καινούριο σχέδιο σχετικά με τις κατοικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να υποβληθούν τα χαρτιά, τα χρήματα από ό,τι θυμάμαι είναι δεσμευμένα στο ΕΣΠΑ για αυτή τη δράση. Άρα εμείς οφείλουμε τη μεριά μας να υποβάλουμε όλο το φάκελο για να διεκδικήσουμε το ποσό. Μέσα στο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο 26.
0: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ενδιαφέρουσα. Μακάρι να συνδυαστούν όλα. Να πάνε και δημόσιες υπηρεσίες.
1: Είναι σχεδιασμένο. Τώρα ελπίζω να μην δείχνει κάτι ατύχημα στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλή πορεία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω να αναφέρουμε. Αυτό είναι το. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Αυτή είναι αυτή. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σήμερα. Λοιπόν, ακούσατε και από τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Καποδίστρια, ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά ο αρχικός σχεδιασμός που ήταν το παλιό νοσοκομείο να αξιοποιηθεί καθαρά ως διοικητικό κέντρο, διότι δεν μπορούσε να ενταχθεί, όπως μας είπε ο κύριος Καποδίστρια, σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μέσω της κοινωνικής κατοικίας, όχι βέβαια στο 100% του όλου συγκροτήματος των 4.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων, αλλά περίπου στο 60 με 65-70% κάπου εκεί, όπως μας είπε ο κύριος Καποδίστρια. Στο υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες, για διοικητικές υπηρεσίες. Λοιπόν, και βγήκε και τυπικά, να το πούμε και αυτό, βγήκε τυπικά επίσημα πλέον, το περιμέναμε, το αναμέναμε, αλλά ήταν το τυπικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Βγήκε η απόφαση για εκείνο τον περιβόητο αγώνα όπου είχε αναβληθεί, μάλλον δεν είχε αναβληθεί, είχε διακοπεί λόγω επεισοδίων, ρήψης μπουκαλιών, αντικειμένων κτλ. Της Ζακύνθου στον πύργο. Βγήκε η απόφαση τέλος πάντων για τον Άψ Ζάκυνθος, ο οποίος ανεβαίνει και επίσημα είναι, ναι, στη Super League 2. Ζάκυνθος και πύργος. Ζάκυνθος και πύργος. Καλό ταξίδι λοιπόν στην ομάδα την επόμενη σεζόν, στην πιο δύσκολη βέβαια και απαιτητική κατηγορία που είναι η Super League 2, η παλιά Β' Εθνική, όπως την ξέραμε. Τώρα μιλάμε για μεγάλες ομάδες εκεί, έτσι. Μιλάμε για Λάρισα, μιλάμε για Σέρες, μιλάμε γενικότερα το λέω. Μιλάμε για Β' Ολυμπιακού, Β' ΠΑΟΚ, Β' ΑΕΚ, Β' Ομάδανο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα δούμε τη διαμόρφωση των ομίλων όταν έρθει η ώρα.

Πρεμιέρα από σήμερα στον κινηματογράφο Φόσκολος για δύο ταινίες. Συνεχίζεται η προβολή μιας άλλης ταινίας που είχε προηγηθεί και την προηγούμενη, τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχάς έχουμε σε δύο προβολές, στις 5 το απόγευμα και στις 6:30 την ταινία κινουμένων σχεδίων, φυσικά μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, «Η φάρμα των ζώων». Μεταφέρεται λοιπόν στη μεγάλη οθόνη το κλασικό μυθιστόρημα του George Orwell σε μια διασκεδαστική βέβαια προσέγγιση για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο. Λοιπόν, τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη εννοώ της φάρμας, δημιουργούν τη δική τους νέα κοινότητα, όπου υποτίθεται πως όλοι είναι ίσοι, αλλά ως ήθιστε και στην κοινότητα των ζώων άρχισαν οι διαφωνίες, οι φιλοδοξίες, εγώ να είμαι το αφεντικό, όχι εγώ να είμαι αρχικός κτλ. Άρχισαν να δοκιμάζονται οι φιλίες μεταξύ τους, η ενότητα της όλης αυτής κοινότητας των ζώων, και από εκεί και πέρα η συνέχεια, οι δοκιμασίες, η περιπέτεια και το ηθικό δίδαγμα της όλης υπόθεσης, βάσει και του κλασικού βιβλίου του George Orwell, στη μεγάλη οθόνη του Φόσκουλου, «Η φάρμα των ζώων», μια ιστορία που σε ακολουθεί σαν την ουρά σου. 5 το απόγευμα και 6:30, δύο προβολές επαναλαμβάνω, στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 8 το απόγευμα έχουμε τη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Ισπανική βέβαια ταινία, διαδραματίζεται στην Ισπανία. Είναι μια γλυκόπικρη, αν θέλετε, ιστορία για τη ζωή και το σινεμά. Με την σκηνοθετική υπογραφή βέβαια του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Έχουμε μια διαφημίστρια, την Έλσα, η οποία παθαίνει κρίση πανικού, η οποία αμφιταλαντεύεται για την σχέση της και εργάζεται στη Μαδρίτη, την αφήνει όμως και ταξιδεύει έτσι για μια, για ένα σύντομο, πώς θα το πω, διάλειμμα, για μια σύντομη φυγή σε ένα νησί, παρέα με μια κολλητή της και καλή φίλη. Και την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει και ο ίδιος με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε απόγευμα στις 8, η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές».

Και στις 10 το βράδυ ο τρόμος συνεχίζεται με την ταινία Backrooms σε σκηνοθεσία Kane Parsons. Πολύ αναμενόμενη ταινία τρόμου, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου με την υπογραφή της Α24. Τρόμος, αγωνία, αλόκοτο παράλληλο σύμπαν, εξαφανίσεις, αναζητήσεις. Ένα ψυχολογικό θρίλερ. Backrooms.

Και σήμερα μαζί μας η Λεβάντε Φέρης. 5 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30 το πρωί, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Αγοράζετε το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά επισκεπτόμενοι το site levanteferis.com. Μια υπηρεσία της Levante Ferris για όλους εμάς, για τη δική μας βέβαια εξυπηρέτηση και άνηση. Επώνυμα κορυφαία προϊόντα για τους αγρότες μας. Αγροεφόδια, εξαρτήματα και μηχανήματα. Υπηρεσίες Γεωπονού. Στην Αγροκέρ Κεφαλινός, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Το Ινστιτούτο EnviroLabs ΔΕ πραγματοποιεί γεωργικές αναλύσεις με πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας, για την καλλιέργειά τους, για το προϊόν που παράγουν. Επισκεφτείτε την Αγροκέρ για να μάθετε περισσότερα ή καλέστε στο 23 3 40

Και η εταιρεία Μπράτης και σήμερα μαζί μας. Στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνη θα βρείτε κουρτίνες και κουρτινόξυλα, σεντόνια, υφάσματα, δάπεδα και φωτιστικά, τα έπιπλα της Sofa Company, τα καλύτερα διεθνώς ανατομικά στρώματα της Elite Strom, βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, ηματισμό ξενοδοχείων, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς για εξωτερικούς χώρους, υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, συστήματα σκίασης. Και στην πόλη Φοσκόλου 19, τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ. Εξαιρετικές τιμές όλα τα είδη, μεγάλες προσφορές.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Ο Γρηγόρης Μπάστας ήταν μέχρι και τώρα κοντά σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Εκεί, στις 10 το πρωί. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.

Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή.

0: Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Πού μια!
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Χόλιγουτ, κατατροπώνοντας πανά

0: χρόνια σκλάβος και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς της συναισθηματικής αξίας. Backrooms, μια ανεξήγητη πόρτα. Εμφανίζεται ξαφνικά στα υπόγεια μιας έκθεσης επίπλων, οδηγώντας σε μια πραγματικότητα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο σκηνοθέτης Κέιν Πάρσον χτίζει τρόμο χωρίς φτηνά τραντάγματα, τρυπώνει στο πίσω μέρος του μυαλού σου εκεί που κατοικούν οι πιο παράλογοι φόβοι και τα τραύματά σου. Backrooms.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δω καλό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47

0: 5 και 18. Lesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Καλό μεσημέρι. Μη σας πω και καλό φθινόπωρο. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριακός στο μικρόφωνο. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα σαν το σημερινό. Δεν ξέρω αν θα βρέξει. Το μόνο καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι γέμισε τουρίστες η πλατεία, γιατί φοβούνται, σου λέει, πως βρέξει τώρα, ας πάμε στην πόλη. Η πόλη μάλλον, όχι η πλατεία είναι άδεια γιατί έχει ήλιο.

Διάβαζα τις προάλλες ότι υπάρχει πτώση στην κίνηση των καταστημάτων γενικώς στο νησί. Έχουμε όμως και κάπου μία αύξηση και μάλιστα κατακόρυφη. Έχουμε, λέει, κατακόρυφη αύξηση περιστατικών στα επίγοντα του νοσοκομείου. Έτσι, για να μην γκρινιάζουμε, δεν είναι όλα σε πτώση. Έχουμε και κάτι σε αύξηση και μάλιστα κατακόρυφη. Να φωνάξουμε τον Άδωνη να κάνει κατακόρυφο έξω από το νοσοκομείο.

Και έχουμε και μία αλλαγή στη Βουλή. Δεύτερο κόμμα είναι οι ανεξάρτητοι. Έχουν πλέον 39 βουλευτές. Θα γιορτάσουμε την ημέρα της ανεξαρτησίας προφανώς. Όλοι οι σπουδαίοι, όλοι οι ταλαντούχοι βουλευτές έχουν ανεξαρτηθοποιηθεί.

Πάντως το μεγάλο σύστρικλο γίνεται στην αριστερά, στο ράφτη, δεν ξέρω. Αυτό που θέλουν να λέγεται αριστερά, αλλά μόνο αριστερά δεν είναι. Ούτε καν στρίψατε από αριστερά. Τους έχει μείνει από συνήθεια. Όπως εγώ λέω, είμαι Ολυμπιακός και δεν έχω ιδέα ποιος παίζει τον Ολυμπιακό, επειδή ήταν ο πατέρας μου παλιά, πριν γίνει Άρης. Κάπως έτσι είναι και όλη αυτή η αριστερή. Δεν συμπεριλαμβάνεται το κουκουέ. Είναι κομμουνιστικό κόμμα, όχι αριστερό. Έχει άλλο καημό και άλλο πόνο εκεί. Τώρα ο Νίκος Παπάς, το κολλητάρι του Αλέξη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες μετρήσεις είναι κάπου στο 1,1. Έκανε συγκλονιστικές δηλώσεις, σαν αυτές που έκανε πάντα ο κύριος Παπάς. Εδώ ο Παπάς, εκεί ο Παπάς, που είναι ο Παπάς, ποτέ δεν ήξερες που είναι ο Παπάς. Διότι αλλού ο Παπάς, αλλού τα ράσα του, αλλού οι άδειες των καναλιών, θυμάστε. Θέτει λοιπόν θέμα παραμονής του Σοκράτη Φάμελου. Ναι, γιατί των κοντών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις φταίνε όχι οι τρίχες, οι Φάμελοι. Περιμένει λοιπόν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βρε παιδιά, τρεις και ο Κούκος και θα κάνετε Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο και όλα. Και περιμένει να λάβει ενημέρωση από το Φάμελο για την επόμενη μέρα του κόμματος. Έρε τι σας έχει κάνει ο Τσίπρας. Βουλιάζει το καράβι και τα ποντικάκια φεύγουνε. Όλοι. Και ο Τσίπρας άλλαξε το όνομα, από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε ΛΑΣ. Τι θα γίνει φίλε μου με σας; Γιατί το με εμάς το είδαμε.

Δεν ξέρω πώς ξύπνησε ο κύριος Παπάς σήμερα και πήγε σε ένα ραδιόφωνο και έδωσε συνέντευξη και αν ήταν σε καλή κατάσταση όταν είπε αναμένουμε από το Σωκράτη Φάμιλο να μας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει, θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια ισχυρή προοδευτική συνεργασία. Κύριε Παπά, έχετε ξεχάσει ότι κάποτε αποκαλούσαμε τον Τσίπρα πριν γίνει πρωθυπουργός βουγιουκλάκη της Βουλής. Μία βουγιουκλάκη είχατε λοιπόν σε αυτό το κόμμα, έφυγε. Τρέχετε τώρα όλοι να πάτε στο θίασο της βουγιουκλάκη που στείνει. Δεν ξέρουμε τι έργο θα ανεβάσει, δεν το έχουμε δει ακόμα το έργο. Προσπαθώ να καταλάβω, μάλλον να βρω ποια παράσταση της Αλίκης Βουγιουκλάκη ταιριάζει στο νέο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανεβάσει την Εβίτα, όπου δεν θα είναι Εβίτα, θα είναι Ευλίτα, γιατί πολλά Βλίτα μαζεύονται. Θα ανεβάσει την ωραία μου κυρία. Θα ανεβάσει την κυρία Δεμεμέλη, θα ανεβάσει την κυρία Μετασκαμελίας. Θα ανεβάσει τη μελωδία της δυστυχίας, συγγνώμη, της ευτυχίας. Τρέχετε όλοι για να πάρετε ρολάκια. Έχει πέσει ο πανικός του Τσίπρα. Τι μας λένε Ελνίνιο και Αηδίες, ο Ελτσίπρα είναι που θα κάνει τη μεγάλη συφρά. Όλοι για Τσοτάκι δουλεύετε, το μεταξύ μη δεν όσο ξερουμένο. Και πρώτος ο Τσίπρας. Να μην σας πω για την Καραστιανού, η οποία ονειρεύεται ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Το ίδιο ονειρεύεται και ο Ανδρουλάκης βεβαίως. Ο Τσίπρας τουλάχιστον δεν το έχει πει ακόμα. Ονειρεύεται τη δεύτερη θέση, σου λέει να ξεφτυλιστεί, νομίζει ο Μητσοτάκης, μια τετραετία, αν θα υπάρχει τετραετία. Να γίνω ξανά πρωθυπουργός, να μαζέψει όλα τα σημαντικά στελέχη, την κυρία Ναχτσιόγλου ας πούμε. Η κυρία Ναχτσιόγλου, παιδιά. Θα ξαναπάει στο Τσίπρα και ο Τσίπρας θα αντιδεχτεί. Ως τι, ως παραδουλεύτρα. Το πρώτο προσόν, ίσως και το μοναδικό που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πολιτευτεί, είναι η αξιοπρέπεια. Όταν δεν έχεις αξιοπρέπεια, τι τις θες τις θέσεις. Τον πεις μετά τις θέσεις έρχονται οι καταθέσεις. Ναι, το καταλαβαίνει. Και μετά το θέσεις κατά σχέσεις έρχεται και το σχέσεις. Και σχέσεις και το χωρίς σύγμα. Και από αυτό είστε πρωταθλητές όλοι.

Και είπε κάτι ο κύριος Παπάς που πρέπει να μας κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας, λέμε τώρα. Είπε αν η ηγεσία του κόμματος. Όταν λέει κόμματος, εννοεί όχι πω τι κόμματος είναι αυτός, γιατί άμα βλέπεις έναν ΣΥΡΙΖΑ, δεν λες τι κόμματος είναι. Τι μπουχέσα είναι αυτό, λες. Συγγνώμη κιόλας, αλλά. Εάν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, θα σημάνει παρέτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Έχει και αρμοδιότητες. Έλα ρε φίλε, συγγνώμη κύριε Παπά, δεν το ήξερα αυτό. Συγγνώμη, παίρνω πίσω όλα όσα είπα, δεν ήξερα ότι έχετε και αρμοδιότητες. Νόμιζα ότι είστε ο επικεφαλής αναρμόδιος. Δεν μπορεί, λέει ο κ. Παπάς πάντα, να διανοηθεί καμία εισήγηση περί αναστολής του κόμματος. Και έκανε και μία πολύ σημαντική επισήμανση. Λέμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 έχει τις τελευταίες μετρήσεις, αδικείται από τη δημόσια παρουσία. Μήπως θέλατε να πείτε από τη δημόσια παρουσία του.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως, οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
9: Στίγμα Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Μέσα σε όλα λοιπόν, γιατί είναι πολλά, και μέσα σε όλα έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα μου πείτε, κάθε μέρα έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου 2, 3, 5, 10 φορές την ημέρα. Θέλει να γίνει Άδωνης Γεωργιάδης στη θέση του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποια στιγμή θα κάνουν διαγωνισμό τσιρίδας, ποιος τσιρίζει περισσότερο, πιο δυνατά δηλαδή. Τα έχει βάλει με τον Τσίπρα φυσικά.

Είναι, λέει, πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση. Βασικά λυπάται, λέει, επειδή διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ό,τι να είναι δηλαδή. Δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες αντιπολίτευσης. Είναι γεγονός ότι είχαμε κερδίσει πάρα πολλά από την Νέα Αριστερά, κυρίως από την κυρία Αναχτσιόγλου. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης? Δύο είναι. Μητσοτάκης και Τσίπρας. Ονομάζονται. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν ένα πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό. Εχθές τα βάλε με το Τσίπρα πάλι, ότι τον είχε δει στο γραφείο να παρακολουθεί παρακολουθήσεις. Σαν να είπε ότι εντάξει, αφού και ο Τσίπρας ήταν στο κόλπο, γιατί να μην παρακολουθεί και ο Μητσοτάκης. Τουλάχιστον οι Έλληνες αυτό καταλάβανε.

Βέβαια είναι αυτό που λένε, ο τρόμος τρώει τα σωθικά, γιατί βλέποντας όλα αυτά τα ποντικάκια να φεύγουν από τα καράβια τους και να πηγαίνουν στη στεριά που λέγεται Τσίπρας, φοβάται και ο Κωνσταντοπούλου. Πολλά ποντικάκια, ήδη έχουμε 39 στη Βουλή, δεν έχουμε πάει με τον Τσίπρα όλοι, αλλά έχουμε 39 ανεξάρτητους. Στο 4 ακόμα κάτι είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή. Εκεί πονηρευόταν ότι θα παραμείνει στα διψήφια. Είχε πάει 10 ακόμα κάτι.

Πάντως εχθές που έγινε μία δημοσκόπηση, βγήκε στην επιφάνεια, κάθε φορά υπήρχε αυτό το ποσοστό, αλλά δεν μας το λέγανε ποτέ ή το περάγανε στα ψηλά εκεί που βαριώσαν πια και έλεγες ας το διάλογο, αφού είναι κάποιο Μητσοτάκης, τι με νοιάζει. Σύμφωνα λοιπόν με χτεσινή δημοσκόπηση, 7 στους 10 δεν θέλουν κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Λοιπόν, συγκεκριμένα, μετά τις εκλογές μόνο το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Καλά, εντάξει, μάλλον οι ερωτηθέντες στις δημοσκοπήσεις τρολάρουν, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, η χτεσινή δημοσκόπηση στην πρόθεση ψήφου έδωσε τη δεύτερη θέση στην Ελλάς του Τσίπρα. 13,2, τρίτο το Πασόκ με 10,8 και τέταρτη Καριστιανού με 9,2.

Και επειδή λέγαμε για την κυρία Κωνσταντοπούλου λίγο πριν, η πλεύση ελευθερίας της έχει 4,1, ο ΣΥΡΙΖΑ τεράστια ποσοστά, 1,1.

Μαζεύει λοιπόν ο Τσίπρας, μαζεύει και η δημοσκόπηση έδειξε τη δεξαμενή των ψηφοφόρων του. Αντλεί 64,9 από ΣΥΡΙΖΑ, 33,3 από Νέα Αριστερά, 10,5 από το ΜέΡΑ25 και 9,1 από την Πλεύση Ελευθερίας.

Και η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού αντλεί και εξαντλεί βεβαίως ψήφους από τη Νίκη 25,7, από τη Φωνή Λογικής 25. Α, κυρία Καριστιανού, όλα τα καλά μπουμπούκια μαζεύεται. Από τη Νίκη, από τη Λατινοπούλου, από το Βελόπουλο 13,1, αλλά και 12,1 από την Πλεύση Ελευθερίας. Δεν τη λυπάστε τη ζωή, δεν θα έχει ζωή πια.

Προσέξτε κάτι άλλο. Η κυρία Καρεστιανού υπερτερεί στο ποιος μπορεί να κινητοποιήσει πολίτες που μένουν εκτός πολιτικής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο κράτος δικαίου και να δώσει ελπίδα και προοπτική. Το 29,7% θεωρεί ότι η κυρία Καρεστιανού μπορεί να εκφράσει αποτελεσματικά την κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και το 26,5% τη συνδέει με την ελπίδα και την προοπτική. Θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση κόμματος από την κυρία Καρεστιανού έχουν δείξει ποσοστό 33,6% για τον Τσίπρα 32,6%.

Πάντως το πιο σημαντικό σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι μόνο το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει μετά τις εκλογές η κυβέρνηση με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, και το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτά βεβαίως δεν τα δείχνουν ποτέ οι κάλπες.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου. Θα το προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο, συγγνώμη, στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Ξέρει πού μπορεί να κατευθύνει το καταλυμά σου. Και όλα ακολουθούν το σωστό δρόμο. Με λίγα λόγια, το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Και φυσικά ένα τέτοιο κλειδί θα το έχετε κι εσείς, εάν βεβαίως αποτανθείτε στην Premium Vacation Homes. Είναι στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 269-504-107 το τηλέφωνο. Είναι σε θέση να εξασφαλίσει και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αστείευμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.

0: αφιταλαντεύεται για τη σχέση της. Αφήνει τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το Φιλ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Μάλλον καλά θα πάει και αυτό το καλοκαίρι από φωτιές. Πριν λίγο είχαμε φωτιά στη Φιλοθέη, χτες φωτιά στον Ασπρόπυργο. Εντάξει, στη Φιλοθέη δεν θα βάλουν ανεμογεννήτριας. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Άλλωστε δεν βολεύουν εκεί πέρα, βολεύουν αυτές που είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί δεν έχουμε αποθήκες για να αποθηκεύουμε όλο αυτό που παράγουν οι ανεμογεννήτριες και οι ηλιακοί συλλέκτες. Οπότε τα στέλνουμε στη Βουλγαρία τσάμπα και τα επιστρέφουμε πανάκριβα. Για τα φέρνουν το σωστό. Γενικώς όλα αυτά είναι σωστά, όπως και ο πόλεμος ας πούμε. Ούτε το Ιράν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, ούτε ο Τραμπ θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί βγάζουν πάρα πολλά χρήματα από όλο αυτό. Με το πετρέλαιο. Ένθεν και ένθεν.

Γι' αυτό το πρωί λέμε και χειρία και το μεσημέρι βομβαρδίζουμε. Μόρ, τι έπαθε ο Πούτιν. Τον βομβάρδισε ο Ζελένσκι. Να σας πω, ξέρω τι έγινε. Έστειλε ο Γεραπετρίτης εχθές το διάβημα ότι μην ξαναστείλετε άλλα ντρόουν στην Ελλάδα εκεί πέρα και αυτά εκεί πέρα. Και σου λέω, τι θα τα χάνω τόσα ντρόουν. Είχα ετοιμάσει τόσα ντρόουν να τα ξαμολύσω στη Μεσόγειο, ειδικά στην Ελλάδα που είναι φίλοι και μου στέλνει λεφτά. Και προκειμένου να τα έχει εκεί πέρα να σαπίσουν, τα έριξε στον Πούτιν. Τι να κάνει ο άνθρωπος, είχε πλεόνασμα, δεν ήξερε τι να το κάνει. Τον τρόμαξε τόσο πολύ ο Γεραπετρίτης που του είπε μη διανοηθείς. Είναι της διανόησης ο Ζελένσκι, είναι γεγονός, το έχουμε καταλάβει όλοι.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε το walk and roll. Είναι στο Τσιλιβί. Εκεί που υπάρχει μια γεύση η οποία δεν περνά απαρατήρητη. Στο walk and roll. Θα απολαύσετε το απόλυτο street food experience. Φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά. Λαχταριστά, noodles. Αφράτα baobans. Και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Walk and roll. Ολόφρεσκα υλικά. Μεγάλες, πραγματικά μεγάλες μερίδες και κυρίως προσιτές τιμές. Και delivery. Βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλεις ή να μην προλαβαίνεις να πας στη Λιβύη και θες να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food εκεί που είσαι, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Walk and roll. Τηλέφωνο για delivery 26950 22462. Με ένα τεράστιο κατάλογο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά όλα αυτά που έχει ο κατάλογος. Και ακόμα πιο εντυπωσιακές είναι οι τιμές. Ανακαλύψτε λοιπόν και αγαπήστε το walk and roll.

Θυμάστε εκείνο το συμπαθέστατο αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Κώστα Νεστίδη? Που είχε πρωτοστατήσει τότε στα μπλόκα των αγροτών.

και του είχαν κατασχέσει ό,τι είχε και δεν είχε, γιατί ενοχλήθηκε το Μαξίμου από τις δηλώσεις που είχε κάνει, δεν τον είχαν δεχτεί κιόλας και τον αντικατέστησαν τότε. Που πήγανε εκπρόσωποι των αγροτών εκεί που πήγανε και πήραν αυτά που πήρανε. Τώρα λοιπόν απαλλάχθηκε με βούλευμα ο κύριος Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Σήμερα το πρωί ο κύριος Καμένος μάλλον είδε τη φωτιά στη Φιλοθέη και το θυμήθηκε. Σου λέει καίνε τη Φιλοθέη, Καμένο με λένε, ας κάνω ένα του καπρό. Βγήκε λοιπόν στην τηλεόραση και είπε θα συνεργαζόμουν με την Καριστιανού. Μάλιστα. Ένα σας πάρει. Αφού παίρνεστε να σας πάρει. Πολιτικός εννοώ. Είπε λοιπόν ο κύριος Καμένος ότι η κυρία Καριστιανού είναι καθαρή φωνή, εκτός αν πάθει κανένα κρυολόγημα, κάνα πονόλεμο και ξέρετε πως είναι αυτά. Επίσης πέταξε και μία σπόντα για τον Τσίπρα. Είναι λάθος το όνομα που έβγαλε το κόμμα του. Αποκλείει λέει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Ναι, γιατί ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου δεν θέλει καν να ακούει για Ελλάς. Η συνεργασία λέει ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Μα γιατί δεν μας τα είπατε λίγο πριν κύριε Καμένη αυτά? Γιατί δεν τα λέγατε τότε που συγκυβερνούσατε με τον κύριο Τσίπρα, να ξέρουμε και εμείς που μας γίνεται? Γιατί υπήρχε μια θολούρα εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίναμε τι. Ούτε εσείς καταλαβαίνατε, αλλά δεν έχει σημασία. Εάν μας είχατε πει ότι όταν συνεργαστήκατε με τον ΣΥΡΙΖΑ ως ΑΝΕΛ εσείς επισφραγίσατε το τέλος του εμφυλίου πολέμου, θα είχατε φύγει ποτέ από κυβέρνηση? Θα ήσταν για πάντα κυβέρνηση. Καλά, λέω και καμία. Συγγνώμη.

Και επειδή είναι μαρτυριάρης, μαρτύρησε και τον κύριο Σαμαρά ότι παίρνει συνέχεια τηλέφωνα και λέει να πάνε στο νέο κόμμα που ετοιμάζει. Τον χαρακτήρισε killer της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο κύριος Καμένος ήταν ευεργέτης της Νέας Δημοκρατίας. Τον κατηγόρησε το Σαμαρά ότι πασοκοποίησε εν μέρη τη Νέα Δημοκρατία και ότι θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη για προσωπικούς λόγους. Μόρ τι λέει ο άνθρωπος. No change, πίσω δεν μπορεί να κοιτάξει όλα αυτά που έκανε. Ένας ακροδεξιός ο οποίος πήγε με ένα υποτίθεται αριστερό κόμμα δεν ήταν killer για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι με νοιάζει, αλλά αναρωτιέμαι τώρα. Δεν ντρέπονται καθόλου που τα λένε. Βέβαια δεν ντρέπονται, γιατί άμα ντρεπόντουσαν δεν θα έκαναν επανεμφάνιση. Ο Σαμαράς θέλει να ρίξει, λέει, το Μητσοτάκη για προσωπικούς λόγους. Ενώ όταν πήγες, κύριε Καμένα, με τον Τσίπρα, δεν είχες προσωπικούς λόγους. Όχι. Ήσουν ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο. Και προσέξτε, έκανε και μία βαρισίμαντη δήλωση για να καταλάβετε το ποιόν, που έχει και ποιόν βέβαια, του ανθρώπου στον εγκέφαλο. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Καμένος ότι δεν θα κατέβει στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, αλλά θα μπορούσε να κατέβει στη δεύτερη αν σχηματιζόταν κυβέρνηση, για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Θα μπορούσε να κατέβει στη δεύτερη αν σχηματιζόταν κυβέρνηση, για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Δηλαδή θα δει φως και θα μπει. Έκανε και προβλέψεις, γιατί μην νομίζετε, είναι κάτι, ο Καμένος είναι μεταξύ Λίτσας πατέρα και Λεφάκη. Έκανε προβλέψεις για την Καριστιανού, θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, λέει, σίγουρος θα είναι δεύτερο κόμμα, ο Τσίπρας δεν θα είναι δεύτερος.

Επίσης έριξε φως άπλετο ο κύριος Καμένος στο γιατί συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, εγώ κυβέρνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά που οδηγούσαν τη χώρα στον κρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε. Ναι, τα ξέρατε αυτά, δεν τα ξέρατε. Ας το διάλογο δηλαδή. Που δεν τα ξέραμε, όχι να στείλουμε στο διάλογο τον κύριο Καμένο. Τι είμαστε ο διάλογος. Επίσης έκανε μια μεγάλη αποκάλυψη ότι ο Βαρουφάκης ήταν σε συνεννόηση με το Σόιμπλε. Ρουφιανιά.

Έτσι λοιπόν ο Καμένος στην πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβει, γιατί δεν πρόκειται να σχηματιστεί η κυβέρνηση, αλλά στη δεύτερη μπορεί να κατέβει για να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Για να μην μείνει ακυβέρνητη χώρα. Τώρα τι έχουμε κάνει? Μήπως εμείς σταυρώσαμε το

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας. Backrooms. Μια ανεξήγητη πόρτα. Εμφανίζεται ξαφνικά στα υπόγεια μιας έκθεσης επίπλου, οδηγώντας σε μια πραγματικότητα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο σκηνοθέτης Κέιν Πάρσον χτίζει τρόμο χωρίς φτηνά τραντάγματα, τρυπώνει στο πίσω μέρος του μυαλού σου εκεί που κατοικούν οι πιο παράλογοι φόβοι και τα τραύματά σου. Backrooms.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Από σήμερα υπάρχουν νέες ταινίες στον κινηματογράφο Φόσχολος. Καθημερινά στις 8 η νέα ταινία του μεγάλου σκηνοθέτη Πέντρο Αλμοδόβαρ ή Αλμόδοβαρ όπως θέλετε. Πικρές γιορτές. Πριν λίγο καιρό έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών και σήμερα κάνει πρεμιέρα και στην Ελλάδα, φυσικά είναι στο κινηματογράφο Φόσχολος. Μια πολύ προσωπική ταινία του σκηνοθέτη. Έχει, έτσι λέει ο ίδιος, αυτοβιογραφικά στοιχεία. Καλό σινεμά λοιπόν στον κινηματογράφο Φόσχολος, κάθε βράδυ στις 8, οι πικρές γιορτές του Πέντρο Αλμόδοβαρ. Στις 10 συνεχίζεται και αυτό είναι το σωστό, το Backrooms. Αυτή η ταινία του πιτσιρικά 19 χρονών είναι ο σκηνοθέτης, που είναι νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο, που οι κριτικοί παραλυρούν, που δικαίως μιλάνε ότι θα έχει πολλές υποψηφιότητες στα επερχόμενα Όσκαρ. Είναι ταινία τρόμου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις συνηθισμένες ταινίες τρόμου. Δεν έχει κομμένα κεφάλια, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει μια απίστευτη τοποθέτηση, γιατί ο τρόμος έρχεται από μέσα σου. Εσύ είσαι ο τρόμος. Εσύ φοβίζεις τον εαυτό σου. Ή ο εαυτός σου φοβίζει εσένα. Το Backrooms λοιπόν, κάθε βράδυ στις 10, είναι ταινία υψηλής τέχνης και μάλιστα από ένα πιτσιρικά 19 ετών, να τη δείτε παρακαλώ και να μην κόβετε τα φτερά των νέων ανθρώπων. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε η τρέλα τους που μπορεί να οδηγήσει. Γιατί όλα αυτά ξεκινούν από μια παιδική τρέλα. Και μέσα από εκεί ξεπηδούν τα τεράστια ταλέντα. Το Backrooms λοιπόν, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολο. Και υπάρχει και μια σπουδαία, πραγματικά σπουδαία παιδική ταινία, η Φάρμα των Ζώων, το έργο του Orwell, σε μια εκπληκτική κινηματογραφική μεταφορά. Είναι η δεύτερη που γίνεται, η πρώτη είχε γίνει το 1945. Ένα από τα πλέον πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Καθημερινό στο κινηματογράφο Φόσχολος με δύο προβολές. Στις 5 και στις 6

Την άλλη εβδομάδα να είμαστε καλά. Θα ξεκινήσει και ο θερινός κινηματογράφος, ο Χρήστος Νέγκας. Ετοιμαστείτε για τη νέα ταινία του Spielberg. Και πάμε γερά.

Μεγάλη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αλβανία. Διαμαρτύρονται χιλιάδες άνθρωποι για ένα σχεδιαζόμενο πολυτελές θέρετρο από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ράμα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ελάτε, λέει, να κουβεντιάσουμε, αλλά το έργο θα προχωρήσει. Άντε με το καλό και σε εμάς, γιατί θα τα δούμε κι εμείς κάποια στιγμή αυτά. Χιλιάδες άνθρωποι λοιπόν στα Τύρανα, τρεις μέρες τώρα κρατάει αυτό. Κρατούν μεταξύ άλλων φουσκωτά φλαμίγκο. Είναι μια αναφορά στις περιβαλλοντικές ζημιές που καταγγέλλουν ότι θα προκαλέσει το έργο. Ένα συγκρότημα αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια περιοχή που θεωρείται εδώ και πολύ καιρός μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες της Μεσογείου, αλλά η οικογένεια Τραμπ δεν καταλαβαίνει από αυτά.

περιοχή ανάπτυξης του έργου περιλαμβάνει και το μοναδικό ακατοίκητο νησί της Αλβανίας και προστατευόμενους υγρότοπους που φιλοξενούν απειλούμενα είδη. Αυτό φυσικά θα φέρει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Άρα είναι η οικογένεια Τραμπ. Είναι πολλά τα λεφτά.

Κάποια στιγμή θα τα δούμε και εδώ. Ο Ράμα είπε δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα να σταματήσει η επένδυση όσο είμαι εδώ.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα ζακινθινά σούπερ μάρκετ. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Αυτά που όπως όλοι ξέρετε είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Είναι πάντα δίπλα σας με απίθανες προσφορές. Το φυλάδιο μόνο να δείτε που κυκλοφορεί. Ισχύει μέχρι 6 του μήνα για 2 μέρες ακόμα. Είναι προσφορές που ενδεχομένως δεν τις έχετε ξαναδεί. Οπότε μπαίνοντας σε ένα πλαίσιο The Market μαζί με το καροτσάκι ή το καλαθάκι, πάρτε και ένα φυλάδιο για να ξέρετε πώς θα περιηγηθείτε. Θα έχετε το φυλάδιο σαν navigator. Πολλά καινούργια είδη, πολλές αλλαγές στα πλαίσια The Market, πολύ καλοκαιρινή εικόνα. Και κάνεις χαλαρά ψώνια, γιατί ξέρεις ότι τα πλαίσια The Market είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σου.

Έχετε μετρήσει πόσες φορές ο Τραμπ έχει προαναγγείλει συμφωνία με το Ιράν? Από τον Απρίλιο λοιπόν 5 φορές. Είναι έτοιμος για συμφωνία. Νικάμε. Κόκορος. Και 3 φορές έχει απειλήσει με επανέναρξη βομβαρδισμών.

Το είπα και πριν, αυτός ο πόλεμος δεν βολεύει να τελειώσει, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Βγάζουν πολλά λεφτά και από πλευράς Τραμπ και από πλευράς Ιράν με το πετρέλαιο.

Ο Μητσοτάκης είναι στην Βουλγαρία. Είχε συνάντηση με τον εκεί πρωθυπουργό, τον κύριο Ράντεφ. Του έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογική του νίκη. Αναφέρθηκε στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας. Βρε Κυριάκο μου, μήπως να του λέγες, αφού σας δίνουμε τσάμπα το ρεύμα για δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε εμείς, δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε, γιατί μας το πουλάτε τόσο πανάκριβα όταν θέλουμε να το επιστρέψουμε στην Ελλάδα? Μήπως να μας κάνετε καμία καλύτερη τιμή? Δεν καταδεχόμαστε.

Άλλωστε έκανα αναφορά στον κάθετο διάδρομο, είπε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα της ενέργειας. Μα δεν υπάρχει ήδη, τους δίνουμε τσάμπα ρεύμα και μας το δίνουν επανάκριβα πίσω. Αυτό δεν είναι συνεργασία ή είναι στην ελιστία? Είπε και άλλα πολύ σημαντικά. Ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση των χωρών μας, καθώς γινόμαστε πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες που βρίσκονται βορείως της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν που βρίσκονται βορείως της Ελλάδας είναι πολύ ευεργετημένες, εμείς όχι. Μα τα λέμε αυτά. Άλλωστε το μέλλον του Μητσοτάκη είναι στην Ευρώπη, δεν είναι στην Ελλάδα, οπότε... Τι να κάνει το παιδί, για το μέλλον του δουλεύει. Είπε και άλλα, τα ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας που οραματίζουμε, ο Μητσοτάκης. Ναι, βλέπει οράματα και έχει κεράματα για τη γούλα μας, αλλά μην το κάνουμε θέμα αυτό, άλλη φορά να το κουβεντιάσουμε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα περιλαμβάνει λοιπόν το όραμα του Μητσοτάκη ένα χερσαίο διάδρομο με αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρόμους, που θα ξεκινά από τα λιμάνια της Ελλάδας και θα καταλήγει στην Ουκρανία. Πες το, Χριστιανέ μου, και εμείς καθόμαστε και στέλνουμε διαμαρτυρίες για τα ντρόουν. Δεν το είπα στον Γεραπετρίτη αυτό. Δεν το ξέρει ο Γεραπετρίτης. Δε Κυριακό, το κρατάς μυστικό από τον Γεραπετρίτη. Θα κάνουμε όλο αυτό το διάδρομο που βλέπεις στον εφιάλτη του. Όχι, συγγνώμη, όραμα είναι. Που θα καταλήγει στην Ουκρανία και εμείς καθόμαστε και βρίζουμε τον Ζελένσκι για ένα ντρόουν που βρίσκαμε στη Λευκάδα. Μα σε παρακαλώ τώρα. Και πρέπει, λέει, να συγκροτηθεί άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για να αναβαθμιστεί η διμερή συνεργασία. Πιείτε τον, παρακαλώ. Μην περιμένετε να σας το δώσει.

Και θα τελειώσω με μια δήλωση του αγαπημένου μας Υπουργού Ανάπτυξης, που κάνει ό,τι μπορεί και κυρίως ό,τι δεν μπορεί για να προστατεύσει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο. Είπε λοιπόν ο κύριος Θοδωρικάκος ότι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις. Γίνεται και μάλιστα με ακραίο επιθετικό τρόπο. Γιατί δεν λέει ότι περνάει από το χέρι μου και λέει ότι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης? Λέει, μπερδευτεί ο άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος? Ο ψηφοφόρος του κόμματός του, και θεωρήσει ότι αυτός μιλάει γενικώς και όχι για τον εαυτό του. Ότι ναι, μεν είμαι Υπουργός Ανάπτυξης, αλλά θα σας πω ότι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης, να σας μπερδέψω, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί και λέω και ψέματα και θα με κάψει ο Θεός και θέλω να πάω να κοινωνήσω, διάφορα τέτοια.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως, οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
1: γλυκό και τράγανο σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου.
2: Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα.
3: Πάμε στη θάλασσα.

0: οι τιμές τους εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Δεν θέλαμε και πολύ. Βγαίνει αυτός ο κύριος και λέει δεν μπορεί να πλησιάσει τα βερίκοκα. Δεν μπορεί να πλησιάσει τα κεράσια. Για κεράσια δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τραγούδι, αλλά για βερικοκό υπάρχει τραγούδι. Οπότε όλο αυτό ξεδιπλώθηκε τόσο ομαλά, τόσο αυτονόητα και το παρουσιάζουμε σε εσάς, διότι βγήκε η κάμερα Παγανιά και εντόπισε ένα κύριο που είπε τώρα δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή είναι το βερικοκό εκεί στον πάγκο της Λαϊκής ή στον πάγκο του σούπερ μάρκετ και περνάει από απέναντι. Ο άνθρωπος ούτε καν να κουμπίσει, ούτε καν να κοιτάξει. Πριν λίγο καιρό μια άλλη κυρία είχε πάθει το ίδιο με τη γραβιέρα.
2: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
3: Παίρνουμε ζυμερικά, ντομάτες, λαπελιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαλιντάκια που παίρνουμε τα παιδιά τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά έχουν πάει πανάκριβα.
4: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα, τι να ψωνίσεις.
5: Ένα αρχίδι.
6: Το αγόρι μου είναι πλάσμα αξιοζήλευτο.
7: Το μωρό ζήσε.
6: Το βλέμμα του, το γέλιο του, ρασόλι.
8: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.

0: παράδειγμα με τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Υπάρχει ένα savoir vivre. Παλιά προχωρούσαμε δίπλα στον πάγκο, έβαζε τη χερούκλα, χράκ, έπαιρνε τα βερίκοκα, τα κεράσια. Τώρα υπάρχει μια λεπτότητα. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είσαι απέναντι, κοντοστέκεσαι λίγο, το σκέφτεσαι, συστήνεσαι στα κεράσια, στα βερίκοκα, σκέφτεσαι αν πρέπει να πάρεις. Έχει αυξηθεί κάπως με κάποιο τρόπο η κριτική σκέψη, να πάρω, να μην πάρω, φτάνει, δεν φτάνει, το κοιτάς, το βερίκοκο, κάτι γίνεται, μια επικοινωνία. Είναι μια εσωτερική ανασυγκρότηση, μια επανατοποθέτηση του ψυχισμού. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και τα χρωστάμε στο αγόρι που περιγράφει εδώ το ρίκοκο, το βερίκοκο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Αυτά θα τα χάσουμε όμως, όλα αυτά, τη λεπτότητα, και θα ξανάρθουν πάλι, θα ξανάρθουν οι παχές αγελάδες, οι καλές μέρες που θα βάζουμε τα χέρια μέσα και θα γίνει το ειδικά στα κεράσια ή κατηφαράσια που είχαν εκεί που έβαζες και τις σακούλες και τόνους κεράσια τρώγαμε και βερίκοκα, γιατί έρχεται η Ελλάς, όχι η αστυνομία, ούτε ο Ελλάς ο παλιός, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να κυβερνήσει. Δηλαδή το ευχόμαστε εμείς εδώ και κάνουμε τα πάντα, όπως έχετε καταλάβει, για να αποκατασταθεί αυτή η μπρουταλοσύνη σε σχέση με τα βερίκοκα και τα κεράσια και τη γραβιέρα, γιατί όχι. Και μας εξηγεί η κυρία Κουφονικολάκου, είναι νέος τέλεχος, είναι εκπρόσωπος τύπου, έχει 4-5 καινούριους σε αυτήν τη δουλειά, νέα στελέχη, φρέσκα πρόσωπα, τα οποία είναι πάρα πολύ φρέσκα και κυρίως είναι πολύ φρέσκα αυτά που λένε.
2: Γυρίζω και στο προηγούμενο ερώτημά σας. Είναι βομβαρδισμός ερωτημάτων και θέλω να τα απαντήσω όλα. Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Έλα μου.
2: Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Τι λέει?
4: Ψέματα και μόνο ψέματα.
2: Ο Τσίπρας εφάρμοσε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, πήρε δύσκολες και γενναίες αποφάσεις, οι οποίες έφεραν όμως τη χώρα.
5: Θα κλείσει έξω... τράπεζα την επόμενη μέρα της εκλογής.
2: Απέτρεψε την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Είπαμε, είχαμε βάλε εκροές, βγάλε εισρωή περίπου 75-80 δισεκατομμύρια εκροή μέχρι το 2015 και άλλα 30 δισεκατομμύρια το 2015. Αυτό ήταν καταστροφικό για τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Η εθνική συνείδηση.
5: Αυτή την εικόνα που λέτε.
2: Η εθνική συνείδηση επιβάλλει η διαπραγματευτική θέση της χώρας να μένει ισχυρή και ο Αλέξης Τσίπρας πάντα ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον θα επιλέγει το δημόσιο.
1: Πολύ σωστό αυτό που είπε στο τέλος. Ισχύει ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ ιδιωτικού συμφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Θα επιλέγει, επέλεγε και θα επιλέγει πάντα το δημόσιο συμφέρον. Επίσης μας είπε η κυρία Κουφονικολάκου, με πολύ πιστικό τρόπο είναι η αλήθεια και με μια ταχύτητα που δεν προλαβαίνεις ακριβώς ούτε να διακόψεις ούτε να σκεφτείς τι έχει ακουστεί, γιατί έλεγε κάτι εισρωές, εκροές, κάτι ποσά εκεί, δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν έφερε ο Αλέξης Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο. Να κρατήσουμε αυτό που είναι αληθινό. Ήρθε μόνο του. Ήταν ανοιχτά. Είχαμε αφήσει ανοιχτά. Πώς μπαίνει μια κατσαρίδα που πετάει τώρα το καλοκαίρι χωρίς σίτα. Ήταν η χώρα χωρίς σίτες και μπήκε ένα μνημόνιο και έκατσε. Μόνο του. Δεν ήθελε. Θα έφερνε ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας μνημόνιο, αφού ήταν αυτός που είχε πει δεν θα έρθει ποτέ μνημόνιο? Hello. Είναι πολύ απλό, πολύ σωστά τα λέει η κυρία Κουφονικολάκου, μπράβο. Θα ακούσουμε κι άλλα από την ίδια. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί την είχε ο Στραβελάκης χθες. Και κάποια στιγμή τη ρώτησε για την πατριωτική εισφορά. Αυτό που θα πατάξουν κάτω, θα χτυπήσουν κάτω σαν χταπόδι όλους τους πλούσιους και τους μεγάλους βιομηχανικούς εφοπλιστικούς ομίλους της χώρας. Αυτό που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, μας το είπε και στο Θησίο. Αυτό λοιπόν το ανέλησε η κυρία Κουφονικολάκου.
5: Για πείτε μας, ξέρετε, αυτό είναι, θέλει εξειδίκευση. Ποιους θα φορολογήσει, πόσο παραπάνω και γιατί?
2: Ο στόχος είναι η πατριωτική εισφορά αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο μέσω των πολύ υψηλών κερδών ομίλων επιχειρήσεων και εταιριών. Και μέσα από εισοδήματα, πολύ πολύ υψηλά εισοδήματα.
5: Έκτακτους φόρους και υπερκέρδη επιχειρήσεων ενέργεια.
2: Ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για κάτι παραπάνω, πιο συγκεκριμένο στα κέρδη, έτσι, αλλά στα πολύ υψηλά κέρδη, όχι.
6: Ανήσυχο θερμό αιμοζησάνιο.
2: Πολύ ψηλά κέρδη, όχι.
6: Γεμάζω πλόκα αίσθημα μεράκι.
4: Προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
6: Πικάντικο ανεκτήμητο και σπάνιο.
4: Τα
6: γόρι το γλυκό μου τα κοράκι.
2: Αλλά στα πολύ ψηλά κέρδη, όχι.
1: σιγά μην είναι μόνιμο, ερώτηση και αυτή του Στραβελάκη. Είναι δυνατόν να υπάρξει μόνιμη φορολογία των πολύ μεγάλων εισοδημάτων, των πολύ μεγάλων κερδών, των μεγάλων ομίλων επιχειρηματικών σε αυτόν τον τόπο? Τι είναι, συνταξιούχοι, για να είναι μόνιμο? Εργάτες είναι, εργαζόμενοι, εκεί υπάρχει μόνιμο. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς εδώ που την προαναγγέλει η κυρία Κουφονικολάκου δεν θα έχει κάτι της μόνιμο σε αυτό το τομέα, γιατί ποτέ δεν βάζουμε κάτι μόνιμο σε αυτούς. Κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι ούτε προσωρινό. Θα είναι μια πιστολιά στον αέρα, ένα εφετζίδικο όταν και όποτε και αν έρθει ως κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Στάχτη στα μάτια, προσυμφωνημένο, προσυνεννοημένο, και θα το λανσάρουν με διάφορους τρόπους. Θα βγουν εκεί κάτι εκατομμυριάκια και τάχα μου θα μοιραστούν για να δείξει και αυτός ότι κάνει τους λεονταρισμούς. Μπορεί να μην γίνει ούτε αυτό, όπως δεν έγινε με τους εφοπλιστές στην προηγούμενη θητεία, που είχαμε και μνημόνιο, που υποτίθεται εκεί θα μπορούσε να δικαιολογήσει διάφορα, γιατί ο έρμος ο λαός στέναζε. Του κόψαν το ΕΚΑΣ, του έρμου του λαού. Θα μπορούσε να πάρει κάτι και από τους εφοπλιστές. Όχι, ούτε σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή δεν τους άγγιξε παρά μόνο κάτι δεξιώσεις και κάτι σάλια από εδώ και από εκεί. Οπότε δεν θα είναι μόνιμη αυτή η πατριωτική εισφορά.
5: Πατριωτική εισφορά, λοιπόν, μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές, πόσες φορές?
2: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι, δεν θα είναι για πάντα.
4: Κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους.

0: Και έγινε πράξη. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι, με το καλό επανέλθουμε, προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
1: Μπράβο!
2: Τουλάχιστον να είναι προετοιμασμένα αυτή τη φορά, μην σαν την προηγούμενη που ήταν ότι του φανεί του Λόλου Στεφανή, ότι σκάρωνε εκείνη την ώρα στο γόνατο, στον Αστράγαλο, μας το έλεγε την επόμενη ως θέση πολύ σημαντική. Τώρα να υπάρχει προετοιμασία. Τέτοιο rebranding, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα πρέπει. Τόσοι σύμβουλοι, τόσοι εκπρόσωποι τύπου, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε από την κυρία Κουφονικολάκου, δεν θα είναι για πάντα, δεν θα είναι μόνιμο όλο αυτό, θα είναι μια πατριωτική εισφορά, αλλά μήπως όμως θέλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να αποδεικνύουν κάθε χρόνο τον πατριωτισμό τους. Μήπως κακώς δηλαδή το λέμε ότι θα είναι άπαξ μία φορά. Μπορεί να θέλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν αυτοί πόσο πατριώτες είναι. Γιατί να θέλει ο συνταξιούχος να αποδεικνύει πόσο πατριώτης είναι. Δεν θα θέλει και ο πλούσιος να το αποδείξει αυτό. Δεν είναι πατριώτης ο πλούσιος. Και όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, άμα το ζωρίζει πολύ το μεγάλο κεφάλαιο, φεύγει. Δεν είναι σαν τον συνταξιούχο που δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι τον επόμενο σταθμό του μετρό. Το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει, πάει αλλού, σε άλλη χώρα. Άρα, ποια πατριωτική εισφορά, τι θα φορολογήσουμε, γιατί μπορεί να φύγει, να πάει σε μια άλλη χώρα, μακρινή. Υπάρχουν χώρες που και τώρα είναι εκεί, εδώ έχουν κάτι ξεπλήματα. Τέλος πάντων. Μεγάλες κουβέντες, όταν έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με πολύ μεγάλη ελπίδα θα ψηφίσουμε Αλέξη Τσίπρα για να φορολογήσει μία φορά, όχι για πάντα, το μεγάλο κεφάλαιο. Κάπως έτσι πρέπει να τα είδε και ο Χαρίτσης, ο Αλέξης Χαρίτσης είναι στους παρετηθέντες τους χθεσινούς από τη Νέα Αριστερά που δεν το έκανε για την καρέκλα, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε αριστερός να κάνει κάτι τέτοιο για την καρέκλα, όπως μας έλεγε παλιά.
3: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.

0: ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
1: Αν είναι δυνατόν, ποιος τα λέει αυτά? Δεν υπάρχουν και βίντεο, δεν υπάρχει και στοιχείο για να προσάψουμε κάτι τέτοιο ταπεινό στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που έφυγαν χτες για τις καρέκλες. Και μόνο για τις καρέκλες. Δεν υπάρχει ούτε συνείδηση, ούτε ιδεολογία, τίποτα από όλα αυτά. Την έκαναν νωρίς, είδαν ότι εκεί δεν έχουν καμία μοίρα, κανένα μέλλον, και πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, αν τους δεχτεί και όπως τους δεχτεί και όταν τους δεχτεί. Ο απόλυτος εξευτελισμός, αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ έχουν δεχτεί μνημόνιο. Ήταν σε ένα κόμμα που δεν θα έφερνε μνημόνιο, δέχτηκαν το μνημόνιο. Από εκεί και πέρα μπορεί να δεχτείς τα πάντα και να γίνεις ο χειρότερος από αυτούς που κατηγορούσες. Γιατί απευθυνόντουσαν παλιότερα οι βολές προς όλα τα άλλα κόμματα που κάναν αλλαγές, που είχαν γύρει στρούλιδες από εδώ, από εκεί. Αυτά τα είπε ο Χαρίτσης παλιότερα, όταν είχαν φτιάξει τη Νέα Αριστερά. Χτες βράδυ είπε τα περίπου ίδια.
2: Αν δεν τα βρείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς βλέπετε την πορεία σας στην πολιτική? Μπορείτε να πάτε κάπου αλλού, να πάτε σπίτι σας, να μην κατεβείτε στις επόμενες εκλογές, να μην είστε στην επόμενη Βουλή? Το έχετε σκεφτεί?
3: Εντάξει, προφανώς το έχω σκεφτεί. Ναι, δεν σας το κρύβω. Προφανώς το έχω σκεφτεί και μπορώ να πω και σπίτι μου. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω κάνει μια διαδρομή. Τώρα με ρωτάτε προσωπικού δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί ένας πολιτικός χώρος ολόκληρος προφανώς πρέπει να έχει έκφραση, πρέπει να συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα. Αλλά αν με ρωτάτε προσωπικού, προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου. Έχω κάνει τη διαδρομή μου. Έχω κάνει την προσπάθειά μου. Θεωρώ ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν μπορεί να ευοδοθεί,
2: θέλω
3: αν
2: να πω, δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Να πάτε σε κάποιο.
3: Κοιτάξτε,
2: να συζητήσετε με κάποιο άλλο χώρο που είναι κοντά στις δικές σας απόψεις.
3: Κοιτάξτε, εμένα με ενοχλεί όχι αυτό που λέτε εσείς. Εσείς εύλογα θέτετε το ερώτημα. Όλη αυτή η λογική ότι η πολιτική είναι απλά και μόνο ένα παζάρι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Και όλη αυτή η απαξίωση η οποία υπάρχει και όλος αυτός, αν θέλετε, και ο αντικοινοβουλευτισμός ο οποίος καλλιεργείται, νομίζω τελικά θρέφει την αντιπολιτική και την ακροδεξιά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Και πόσο έχει θραφεί η ακροδεξιά με όλες αυτές τις συμπεριφορές και τις χθεσινές των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε δεν θα φέρουμε μνημόνιο και ψηφίσαν μνημόνιο και κάνανε αυτά που κάνανε. Και μετέτρεψαν το όχι σε ναι με τις κολοτούμπες και με το άσπρο μαύρο και όλα αυτά έχουν ρίξει, έχουν ταΐσει την ακροδεξιά όσο κανένας άλλος και έχουν κάνει τεράστια ζημιά στην αριστερά. Και εδώ ακούσαμε τον κύριο Χαρίτση να λέει ότι δεν είναι παζάρι όλο αυτό. Κανείς δεν είπε ότι είναι παζάρι, είναι δυνατόν. Εδώ είναι το μεγάλο παζάρι. Και δεν είναι και ζόγκ. Είναι όλα τα υπόλοιπα κανονικά. Ένας είναι ο Χαρίτσης, η άλλη είναι η κυρία Χτσιόγλου, η οποία παρετήθηκε για λίγο από τη βουλευτική έδρα. Θα επανακάμψει προφανώς. Το λέμε εμείς εδώ, γιατί θα μπει στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα και θα την εγκρίνει ο ελληνικός λαός, είμαι σίγουρος, και θα την έχουμε πάλι στη Βουλή. Αλλά μίλησε για την αποχώρησή της και χαρακτήρισε την αποχώρησή της από την Νέα Αριστερά.
4: Η αποχώρησή σας από την Νέα Αριστερά σχετίζεται με την εμφάνιση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στην ουσία?
5: Η αποχώρησή μας από την Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Τι εννοώ? Ότι εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική, εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά. Προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης εισπύρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Η αποχώρηση μας από την αριστερά είναι αυτοτελής.
6: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Η αποχώρηση μας από την αριστερά είναι αυτοτελής.
6: Αυτό είναι το συνήθις.
7: Θέλω κάποια στιγμή να σου μιλήσω.
6: Για ποιο πράγμα?
7: Για τα επίθετα, τα τριγενή και δεκατάληκτα.
6: Ναι, με χέζεις κι εσύ.
1: Όχι, να το μάθουμε να το λέμε σωστά. Κακώς αρνείται η Σταυροπούλου. Η Αξιόγλου το λέει μια χαρά σωστά. Είναι αυτοτελής. Είναι σαν επεισόδιο, σαν σύριαλ που τελειώνει και δεν έχει συνέχεια μετά. Δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι αυτοτελές λοιπόν όλο αυτό που ζούμε. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα και μετά τη ρώτησαν και τη γνώμη της για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Ακριβώς την ίδια επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν κόλο αντιπαραθετικό προγραμματικά στη δεξιά Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε, τα ανεκδίγητα φαινόμενα και τον εκφυλισμό που υπάρχει στο θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο των δικαιοκρατικών εγγύσεων. Και να είναι αυτός πλειοψηφικός, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνηση. Μιλάει για κυβερνός αριστερά.
8: Γιατί θυμιά, τι ζεις?
9: Είναι πρωτομηνιά! Με το κινέζικο ημερολόγιο.
5: Άρα, ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως.
1: Σας λέω εγώ από τώρα, προς την κυρία Αξιόγλου, δεν θα δούμε. Είναι σίγουρο, έχει πάει ήδη εκεί. Όλα τα άλλα είναι για να ταϊστεί μεσανό ο κόσμος που τόσο πολύ διψάει. Ο συγκεκριμένος κόσμος έχει φάει, έχει χάψει τόσο σαν όσο κανένας άλλος κόσμος κόμματος. Από το 15-14 και μετά. Τώρα ξανά πάλι σαν τα πουλάκια στη φωλιά είναι με ανοιχτό το στόμα και περιμένουν να έρθει η μαμά να τους δώσει χελιδόνα, να τους δώσει η περιστέρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η σπουργητίνα, να τους δώσει την τροφή, γιατί έχουν μάθει να καταναλώνουν τέτοια ακριβώς. Το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος θα μετρηθεί στις εκλογές. Προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Εμείς ευχόμαστε μακάρι να είναι και στην πρώτη θέση για να πάνε πολύ καλά τα πράγματα για τον τόπο, για την Ελλάδα και για τα νοικοκυριά. Και η Αξιόγλου μίλησε για τα νοικοκυριά, πολύ τυχερά τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί όλοι μιλάνε για αυτούς. Γι' αυτά η κυβέρνηση φροντίζει να είναι τόσο ακριβά τα πράγματα ώστε να κοιτάνε από μακριά τα κεράσια και τα βερίκοκα τα νοικοκυριά. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να έρθουν να σώσουν τα νοικοκυριά, να φέρουν κοντά τα βερίκοκα στα νοικοκυριά. Αυτό είναι το point. Πώς θα μειώσουμε την απόσταση. Βγαίνει και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Δεν είναι μόνο η Αξιόγλου, δεν είναι ο Χαρίτσης. Έχει η Νέα Αριστερά και άλλα στελέχη. Βγαίνει λοιπόν ο Ηλιόπουλος στον Κοτρότσο.
10: Αυτό το οποίο εγώ λέω και υποστηρίζω είναι ανεξάρτητο από το αν θα είμαι βουλευτής, κύριε Κοτρότσο.
11: Μπράβο!
10: Δεν υποστηρίζω κάτι με το κριτήριο ότι θα είμαι ξανά βουλευτής ή θα είμαι υποψήφιος ή θα είμαι εκεί.
11: Μπράβο!
10: Εγώ αυτή τη στιγμή τοποθετούμε ως αριστερός πολίτης. Και λέω ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει, θεωρώ, αυτό το εγχείρημα. Ότι αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό αδράνειας, μετά από πολύ καιρό απογοήτευσης του κόσμου της αριστεράς, μετά από πολύ καιρό πίκρας του κόσμου της αριστεράς, φαίνεται ότι δημιουργεί ξανά όρους ελπίδας, όρους συσπήρωσης, όρους ότι μπορούμε να δώσουμε μια σοβαρή και τίμια μάχη απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Άρα... τα υπόλοιπα είναι δεύτερα για μένα αυτή τη στιγμή.
11: Μπράβο!

0: δεν έχω
1: για να μην πω το χειρότερο που θα σας πούνε, ότι θέλετε να κρατήσετε το μισθό.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν θα εμπλακώ σε συζήτηση που θεωρώ ότι είναι μη πολιτική συζήτηση.
2: Σωστά. Το θεωρεί ότι είναι μη πολιτική συζήτηση, γιατί είναι οικονομική συζήτηση. Και αυτό είναι ένα κατάντημα. Αλλά όμως όλοι αυτοί είναι ενταγμένοι στη γραμμή του αρχηγού.
3: Κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.

0: αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Αυτός που περιγράφει αυτή την κατάσταση για τους εργαζόμενους είναι ο κύριος Νίκος Νηφούδης, που είναι και ο ίδιος εργοδότης και είναι και νέος στέλεχος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκπρόσωπος τύπου νομίζω και αυτός. Είναι αυτός που τον έλεγε Καραγκιόζη παλιότερα σε διάφορα tweets που έκανε. Έχει πει και άλλα, του έχει σουρει διάφορα. Αλλά το πιο έτσι εμβληματικό είναι αυτό που έλεγε Καραγκιόζη, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος το έλεγε, τώρα τον υπηρετεί και τον εκφράζει. Και ο κύριος Νηφούδης έδωσε ένα παράδειγμα και είπε για τους εργαζόμενούς του ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Και από εκεί και πέρα τρώνε μακαρόνια. Μακαρόνια δεν είναι άσχημα, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν τρώνε και δεν μπορεί να τρώσει και κάθε μέρα μακαρόνια. Αλλά τα μακαρόνια από μόνο του είναι πολύ ωραία. Η σάλτσα από πάνω είναι, τι θα είναι, τι χρώμα θα είναι, τι θα βάλει, θα βάλει κοιμά, θα βάλει σκέτο. Θέλω να πω, είναι μια καλή τροφή. Χορταίνει κιόλα, υδατάνθρακε. Μετά πα για αθλητισμού, κάνει διάφορα. Θα συνεχίσουμε όμω, γιατί οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί, τον ρώτησε κάτι για τους εργαζόμενους του.
0: Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιο προβοκατόρ και να σα πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε στους μισθούς.
0: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
0: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένα φαύλο κύκλο. Βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Και τα έλεγε αυτά ο κύριος Νηφούδης όταν το ρώτησαν γιατί δεν τους πληρώνει τους εργαζόμενους, δεν τους κάνει αύξηση για να μην τρώνε μακαρόνια. Εκτός αν είναι συνειδητή επιλογή να τρώνε μακαρόνια. Οπότε ο μισθός θα φτάνει μέχρι 15. Από εκεί και πέρα τα βερίκοκα μακριά, τα κεράσια μακριά, οι γραβιέρες μακριά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όλο αυτό με τα μακαρόνια μου έφερε στο νου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα. Παίζει αυτές τις μέρες πολύ ο Τσίπρας. Τότε που μας περιέγραφε την πρώτη μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα το ακούσουμε εδώ από δημοσιογράφο της τηλεόρασης που έκανε την αναπαραγωγή και είναι οι πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, δύο πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος διάλεξε να τις βάλει τη μία δίπλα στην άλλη.
3: Μου εξήγησαν γρήγορα πώς λειτουργούσε εκείνο το δίθεν κόκκινο τηλέφωνο, τελικά είναι μαύρο, και πώς μπορούσα να καλώ απευθείας τους υπουργούς. Και πριν προλάβουν να φύγουν από το γραφείο, μόλις έμεινα μόνος, ξαφνικά αυτό το αναθυματισμένο άρχισε να χτυπάει. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο στρατηγός Κωνσταράκος, τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, συγχωρεμένος σήμερα, ο οποίος μου λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, τα σέβη μου». «Ποιος είστε?», το ρωτάω. «Είμαι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δυστυχώς δεν σας τηλεφωνώ για καλό. Έχω ένα πολύ δυσάρεστο νέο». «Πείτε μου τι έγινε», του είπα. «Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους». Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα: «Μάλιστα, αρχηγέ, λυπάμαι πολύ. Να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω?». «Τίποτα. Απλά έπρεπε να σας ενημερώσω, μήπως βγάλετε κάποια ανακοίνωση». Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. «Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε? Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε?». Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανείς να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. «Κύριε Πρόεδρε», μου λέει, «θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κοιμά».
1: Ο Τάκης λοιπόν εμφανίστηκε, κρατάμε το όνομα Τάκης, θα το χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο, πολύ άμεσο μέλλον. Έτσι λοιπόν έβαλε δίπλα-δίπλα στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας αυτά τα δύο γεγονότα. Την πτώση του αεροσκάφου στους δύο νεκρούς και την πείνα που είχε με τα μακαρόνια, γιατί τρώμε εδώ ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστό και μπράβο και στους επιμελητές που έφτιαξαν το βιβλίο, το διόρθωσαν μετά, το πέρασαν μια φορά και είπαν όλα σωστά, το βγάζουμε. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τώρα που θα πάει στο Μαξίμου ξέρει πώς να λειτουργούν τα κόκκινα τηλέφωνα, ο Τάκης δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Στο κόμμα αυτό λοιπόν οι πόρτες είναι ανοιχτές. Μπορεί όποιος θέλει να πάει, αλλά πρέπει να φροντίζει για ρεζερβέ.
4: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
5: Δεν έχει, κύριε
4: Χτσόγλου. Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει όμως ουρά, μπορεί να δημιουργήσει φασαρία, κουρνιαχτό. Πρέπει να υπάρχει στο ΜΟΡ. Εκεί που παίρνουμε για παραστάσεις, να παίρνουμε τηλέφωνο να κλείνουμε θέσεις στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κυρία Κουφονικολάκου είναι πάλι η εκπρόσωπος τύπου, μας λέει ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Πάρτε τηλέφωνο, αφήστε μήνυμα, θα δούμε. Όπως κάποια πολύ καλά μαγαζιά που δεν κλείνουν. Ελάτε εδώ και βλέπουμε. Και περιμένεις μια-δύο ώρες όρθιος για να φας μετά 20 λεπτά κάτι και να νιώσεις όπως νιώθουν όλοι αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα συνήθως. Τι λέγαμε πριν για τον Τάκη που ήταν ο μάγειρας του Μαξίμου και του είπε για τα μακαρόνια με κοιμά. Θα γυρίσουμε πάλι στον Τάκη γιατί πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 6 μήνες, ο Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα πάει και αυτό στο, αν δεν έχει πάει σε μια εξασφαλισμένη θέση, στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Ζαχαριάδης, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ τότε, έβλεπε ότι παίρνει τα πάνω του ο ΣΥΡΙΖΑ και μας το είπε αυτό και το μοιράστηκε με τον εξής τρόπο.
5: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ναι.
6: Ποιος επιστροφής?
5: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος?
5: Ένα ρεύμα επιστροφής.
1: Τα έλεγε εδώ ο Ζαχαριάδης ότι υπάρχει ρεύμα επιστροφής και επειδή ο Δημήτρης Οικονόμου τον είχε πιέσει, τον είχε ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα το είχε προσωποποιήσει ποιος επιστρέφει, απάντησε ο Ζαχαριάδης.
5: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ναι.
6: Ποιος?
5: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος?
5: Άνθρωποι οι οποίοι...
6: Γύρισε κάποιος?
5: Ναι.
6: Ποιος?
5: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
7: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
5: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
5: Ναι.
6: Αλήθεια?
5: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
7: Απίστη γυναίκα!
5: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
6: Άρα γυρίζει η
1: επιστροφή κόσμος δηλαδή.
6: Γύρισε κάποιος?
5: Ναι.
6: Ποιος?
8: Τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράκια.

0: Έτσι λοιπόν μας είπε ότι γύρισε ο Τάκης τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο Τάκης σήμερα? Τα βρυλίσια ο Τάκης, όχι ο άλλος ο μάγειρας του Μαξίμου. Γύρισε η Δήμητρα από το Μαρούσι στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δεν ξέρω, θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, στο Ελλάς. Πού θα πάει? Και η Γεωργία από το Παγκράτη. Αυτοί οι τρεις γύρισαν. Το έχουμε με στοιχεία. Ρεζερβέ, επιβεβαιωμένοι, μας τους είπε ο Ζαχαριάδης. Οπότε τρεις επιστροφές τις έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ένας χώρος που δίνει πάντα υλικό για τη σάτιρα είναι όλος αυτός της υποτίθεται ανανεωτικής αριστεράς που από το 68 με τη διάσπαση του ΚΚΕ και πριν, αλλά κυρίως από το 68 και μετά, ψάχνει πάντα το καινούριο και καταλήγει σε ό,τι πιο παλιό υπάρχει και ό,τι πιο παλιακό υπάρχει και βεβαίως την αυτογελιοποίηση. Αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, το παρακολουθούμε μέρα-μέρα. Λεπτό προς λεπτό, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πατήσει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε μαγκά.
2: Τι έγινε?
1: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
3: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή με καβλήθη απότομη οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψει. Και πολλών διαγράφει.
1: Λοιπόν, κάθεσαι.
2: Ναι.
1: Μένω εγγυητής στο δάνειο της σύζυγου.
2: Ωραία.
1: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Και είναι ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
2: Καλό.
1: Γαμώ, έτσι.
2: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
1: Λίθος. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
2: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα?
3: Για τα χρώματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την άλλη δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
4: Μπράβο!
1: Μαλακία μου.
2: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
1: Θα γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες. Έλα, τρελέ μου.
2: Έλα, φιλέ.
1: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Άντε, ρε, παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
1: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός σε αυτοδοτικά μου επιχειρήσει. Καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλοι με επιχειρήσεις πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
2: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως?
1: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσυμιστικά. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχει μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικοδίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να ζήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένει να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικίζει στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να. Σε όλοι πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αυτά, έχει 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχεις.
2: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
1: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εγώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα? Εγώ ποιον αναφέρω, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
5: Φίλε, είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
2: Γιατί ρε Αχιλλέα?
5: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
2: Δεν ξέρετε πού να πάτε?
5: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά? Προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη? Μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο? Ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου? Μπορεί.
2: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
5: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
2: Αυτές
5: γιατί...
2: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω?
5: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
2: Ναι.
5: Ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
2: Έχεις επιλογές. Δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
5: Έχεις τη ζωή.
2: Να,
5: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
6: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
5: Τι έχεις?
2: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
5: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
2: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
7: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
8: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν?
5: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
2: Έχεις και Βαρουφάκι.
5: Ο Βαρουφάκης.
9: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
5: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
2: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
5: Δηλαδή μετανάστευση.
2: Όχι, επανάστευση.
10: Τα
4: στο Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Στίγμα Radio.
1: Πού μία!
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Στίγμα.

0: quick round. Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
1: Εν ολίγης την πατήσανε όλοι αυτοί, γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοια, όπως πολύ ωραία τα περιγράφει ο κύριος Χαρίτσης. Ναι, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, θα ξαναμπεί στο Μαξίμου και θα παραγγείλει μακαρόνια. Όμως, δεν ξέρω, μπορεί να προλάβει άλλος. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμά του, είναι πολύ δελεαστικό και νομίζω ότι αξίζει και αυτός να ψηφιστεί.
2: Δηλαδή, όταν εμείς λέμε τι θέλω αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξει και δώρα.
3: Ναι. Θα βγείτε.
2: Θα σα πω, περιμένω. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Ναι. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και αγαθών. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία. Για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισοί βουλευτές, μισοί γενικοί γραμματείς, μισοί. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους και άνω. Το λέμε και για δίτεκνους. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίες ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
3: Ωραία, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό.
2: Όχι, εμείς λέμε γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο Έλληνας. Το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι δικό του θέμα.
4: Ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βελόπουλο.
2: Να ψηφίσουμε βάσει τα προγράμματα.
1: Μα περιγράφει το πρόγραμμά του Βελόπουλος και τολμάει να ρωτήσει η Βουλγαρία αν όλα αυτά είναι ουτοπικά. Ποια δηλαδή, 500 ευρώ αύξηση ο καθένας από 9-20 μεικτά φαντάζομαι. Θα πάνε 1420, 0% φόρους στους αγρότες. Ναι, είναι αυτό ουτοπικό. Ένφια. Εισφορά αλληλεγγύης μηδέν, όλα δεν θα πληρώνει κανείς. Και το πιο ρεαλιστικό, 20.000 ευρώ κάθε παιδί μέχρι τα 18. Το χρόνο, τι εννοεί συνολικά 20.000. Λίγο απροσδιόριστο, αλλά θα το εξειδικεύσει φαντάζομαι. Είναι δυνατόν να ακούς όλα αυτά και να ρωτάς, είναι ουτοπικά αυτά τα προγράμματα? Είναι το πρόγραμμα του Βελόπουλου, ο οποίος όμως έχει και ένα όραμα.
2: Όταν σου βγαίνει σε ένα οντίλιαν και σου λέει, εγώ πούλησα σε κράτος. Και δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να πει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Να βγει δημόσια Πρωθυπουργός και να πει, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κανέναν. Και βγαίνει και
4: αν
2: λέει.
4: Αν είσαι πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε στις υποκλοπές?
2: Φυλακή θα το βάλω και τον Πρωθυπουργό. Σας το λέω, ομά.
1: Ωραίο είναι. Επίσης, καλό και αυτό. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα συνδυασμός, νομίζω αξίζει να ψηφιστεί ο Βελόπουλος. Γιατί τόσο συγκεκριμένα δεν τα αποτσίπρα από το Θησίο να τα λέμε. Αυτά επειδή είναι η εποχή που όλοι κάνουμε επαναπροσδιορισμούς και ψάχνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Βελόπουλος εδώ έδωσε τα περισσότερα. Οπότε λαός μέρος δεύτερον.
5: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
6: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
7: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη, δεν τρέπεζε. Δηλαδή, βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει, να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
6: Πάλι.
5: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
6: Πάλι.
5: Τι άλλο, ξέρω εγώ. Γιατί...
6: Αυτά γίνανε πριν, την πρώτη φορά.
5: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
6: Ναι, και παιδί ολόκληρο μαντράκι. Τράχαλος.
5: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγαινα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν ΕΔΑΤ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα Ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω, πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό, όπως το ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαυσίες της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
6: Αυτό όλο ήθελες να πεις το σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
5: Τέλος πάντων.
6: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
5: Ναι, ο Αποστολής.
6: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές. Τέλος πάντων.
6: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
5: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχους από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
8: Καλημέρα και για χαρά.
6: Καλημέρα και για χαρά.
8: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
6: Τι νος?
8: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
6: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
8: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
6: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
8: Διονυσία με λένε.
6: Α, νόμιζα εσύ Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
8: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
6: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
8: Όχι, όχι.
6: Τι συζητάμε τότε?
8: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσά τώρα.
6: Εντάξει.
8: Μου βγήκε λίγο σαν σατανό τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
6: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
8: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
6: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
5: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
5: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
9: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
6: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
5: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
6: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
5: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
6: Ναι.
5: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
6: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι, ναι, όμως.
5: Α, βλέπεις.
6: Τάχα θα, ναι, κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει οι γάτες. Εντάξει τώρα.
5: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα στο πρώτο 15ο του μήνα.
6: Αναφέρεται.
5: Όχι, το δικαίωμα.
6: Αναφέρεται.
5: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα, ναι, που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
6: Καλά, ποιος κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
5: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά. Σωστά. Έτσι είναι. Νια, νια, νια, νια, νια.
1: Αυτό με τα δικαιώματα του Βορύδη που πολύ σας έχει αρέσει. Είναι με τον Παπαχλημίτζο στην ΕΡΤ και προσπαθεί να τα πει και λέει: έχω 200 να αρχίσω να τα διαβάζω. Δεν έχουμε χρόνο. Του λέει ο Παπαχλημίτζος, γιατί αν διαβάζει 200 δικαιώματα, δεν θα φτάνει όλη η ώρα της εκπομπής. Και εμείς εδώ, πηγαίνοντας προς το τέλος, να ακούσουμε άλλη μια δήλωση του προφητεία του Βελόπουλου.
2: Δεν θέλω να αποκαταλάβω τους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν οι Έλληνες. Μπορεί ξαφνικά να ψηφίσουν όλοι κουκουέ.
10: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
2: Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε. Ξαφνικά ρε παιδί μου, πάνε όλες μαζί και ψηφίζουν κουκουέ.
11: Κουκουέ δαγκωτό.
2: Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα βγει η κυβέρνηση.
1: Αυτό κανείς δεν το ξέρει, αλλά εδώ τώρα με τις πιθανότητες παίζουμε και κάνουμε τα μαθηματικά, τις πράξεις. Ο Βελόπουλος λοιπόν, αφού θα βάλει φυλακή και θα δώσει όλα τα υπόλοιπα, έκανε και αυτή την πρόβλεψη, ερώτηση προς τον λαό και για να δείξει ότι όλα είναι σχετικά και ποτέ κανείς δεν ξέρει όταν ο λαός αποφασίζει. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
12: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετόλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο, έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένα, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual. Σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Πεςτε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε. Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος. Λίγο πιάσανε αυτό και μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
6: Για ποιο λες?
12: Για τον μπράβο που πήδηξε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
6: Ωραία.
12: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκης, κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι. Καταλαβες. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
10: Να πω ένα και για τα δικά μου.
6: Δεν χρειάζεται, είπε για τα προηγούμενα.
10: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωτερικοί.
6: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
10: Μόνο ένας Μαρκόνι
6: δεν ξέρουν.
10: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
6: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
10: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Που Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μα πει για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύω ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπουφ το πλοί θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μόμου έμας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
13: Έλα, Αποστολή μου.
6: Έλα.
13: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσανε και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
12: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
6: Γεια σου φίλε.
12: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε τα ξύριζα και ξύριζα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
6: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
12: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν καλούς, είπαμε, στα χέρια.
14: Ο θεριστής έρχεται.
6: Έλα.
12: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις, δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
6: Ποιος ερώτησε?
12: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιόρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
15: Στίγμα Radio.
16: Με κοίτω ο εραγόρμος.
17: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
18: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: Πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Κυρίκου! Η Φάρμα των Ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Stigma Radio.

0: three to the four.
1: Stigma Radio.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San

0: Ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: νομοσχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.
13: Υγιεινή και υγεία.
3: Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
14: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες,

0: 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και

0: Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Με εκεί το αεραγόρνο.
1: Κάντο κέρα.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Είμαστε παιδιά.
0: Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
1: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
9: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω ο εραγόρμος.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμαση λεκάνης.
5: Έντομο απόθυση.
4: Αρωματισμός χώρο.
5: Απεντόμωση μειοκτονία.
4: Προϊόντα και συσκευές χάς.
5: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: προσχώρηση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα υπέροχο τραγούδι για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Younger You από την Miley Cyrus. Ένα τραγούδι που ηχογράφησε αποκλειστικά για τα 20 χρόνια της Χάνα Μοντάνα. Χάνα Μοντάνα ήταν μια πολύ βραβευμένη αμερικάνικη νεανική σειρά του Disney Channel, η οποία προβλήθηκε σε 4 σεζόν, ξεκινώντας από τις 24 Μαρτίου του 2006 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2011. Στη σειρά πρωταγωνιστούσε βέβαια η Miley Cyrus, αλλά και ο πατέρας της, ο Billy Ray Cyrus, η Emily Osment επίσης, Mitchell Musso, Moises Arias και Jason Ears. Οι Αμερικανοί Canons επέστρεψαν με νέο άλμπουμ και με διάφορα singles που ακούμε κατά καιρούς. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, ο Carousel. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτό το τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μας για τη φετινή χρονιά και υποδηλώνει και την επιστροφή των Gorillaz. Orange Country. Οι Gorillaz που θα βρεθούν στην χώρα μας την 5η 25 Ιουνίου. Αυτό το καταπληκτικό πρωτοποριακό project του Damon Albarn θα έρθει λοιπόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέροντάς μας μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία. Όλα αυτά θα γίνουν στην Πλατεία Νερού 5η 25 Ιουνίου. Μαζί τους ένα από τα πιο γνωστά alternative rock σχήματα, η The Flaming Lips, και η πρώην frontman των Savages, η Jenny Beth. Πάμε πίσω στο 2022, τότε που η Sabrina Carpenter δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει το Short and Sweet και δεν ήταν τόσο γνωστή. Αυτό όμως το τραγούδι αξίζει να το θυμηθούμε παρέα. Read Your Mind, Sabrina Carpenter.

If I Break Your Heart από τον Γερμανό Team Kamrad. Και χαμηλή ένταση περπάτημα κατά το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής σας. 70 με 80% περίπου και ενδιάμεσα λίγο πιο έντονο περπάτημα. Γυμνάζει το σώμα, αλλά παράλληλα να μην είναι και τόσο κουραστική αυτή η προπόνηση. Το ίδιο το σώμα σας καθοδηγεί τι ακριβώς χρειάζεστε, πάντως σε καμία περίπτωση μην ξεπεράσετε τις αντοχές του εαυτού σας. Δύο πολύ σημαντικές γυναικείες φωνές της country θα μας πάνε σε διάλειμμα. Πρώτα η Έλα Λάγκλι και αμέσως μετά η Casey

0: Με εκεί το αεραγόρνοθο.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Charlie XCX, Always Everywhere. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε στην Νέσα Μπάρετ, 23 χρονών μόνο. Ξεκίνησε ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια, διασκευές στο TikTok. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες ξεκίνησαν έτσι ως έφηβοι. Αυτό το πάρα πολύ μελωδικό τραγούδι είναι δικό της. Stay with me.

ένα υπέροχο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα. Πηγαίνοντας πίσω στο 1993, η αγαπημένη Cranberries με το Linger, διαχρονικότατο. Και σύμφωνα με τις μελέτες, αν βάζουμε κανέλα στον καφέ, είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός που ενισχύει το μεταβολισμό και όχι μόνο. Ο καφές, ειδικά τις πρωινές ώρες, θα σας γεμίσει ενέργεια και η κανέλα θα μειώσει τη χοληστερίνη σας και θα προστατεύσει την λειτουργία της καρδιάς. Επιπλέον, η γλυκιά γεύση της κανέλας, ένα κουταλάκι του γλυκού αρκεί, μπορεί να υποκαταστήσει τη ζάχαρη. Το ξέρατε αυτό? Τέλος, ο συνδυασμός κανέλας και καφέ έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Κατανάλωση 2 γραμμαρίων κανέλας ημερησίως είναι ιδανική δόση. Έρχεται στην παρέα μας ο Harry Styles με το American Girls και αμέσως μετά ένα δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Tom Misch.

Θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν οι BTS. Οι BTS όμως έχουν επιστρέψει με νέο άλμπουμ. Αυτό είναι ένα άλλο νοτιογρεάτικο σχήμα, οι Stray Kids. Και μπορεί να μην καταλαβαίνουμε λέξη από το κομμάτι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι μελωδικότατο και ραδιοφωνικότατο. Stay. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με την Katy Perry. Ένα τραγούδι που μιλά για χωρισμούς και την απώλεια μιας σχέσης. Το τραγούδι το ερμήνευσε για πρώτη φορά η Katy Perry σε μια συναυλία της στην Λιόν της Γαλλίας. Μια μέρα μετά από την επίσημη κυκλοφορία του, το Band Aid έχει γνωρίσει επιτυχία σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Τσεχία και η Ιρλανδία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χάρη το έφτασε μέχρι τη Βενεζουέλα. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Stigma Radio.
8: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ.

Έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Συνεργασία Chris Crane μαζί με τον Eric Robertson. Stay. Έλενα Γβρασία για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας. Εννοείται, μένετε συντονισμένοι εδώ. Περνάμε όμορφα, ακούμε καινούργιες μουσικές αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα από το χθες. Παραμένουμε στα μονοπάτια της Soul με κάτι παλιότερο όμως, 12 χρόνια πριν κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι από τον Calvin Richardson. What would I do? Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι, καλή ακρόαση. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται πλέον και στο Instagram, στο starblack_gr. Underscore είναι κάτω παύλα, starblack_gr.

πόσο αγαπημένο τραγούδι αυτό από τον Teddy Sims, The Door. Και στη χειρότερη συναισθηματική τους κατάσταση βρίσκονται όσοι είναι γύρω στα 49 με 50. Σύμφωνα με διεθνή μελέτη που έγινε σε μεγάλο δείγμα προερχόμενο από 168 χώρες, αποδεικνύεται ότι η ηλικία των 49 ετών είναι κάπως μακριά από την πραγματική ευτυχία, αλλά μετά τα 49 έρχονται καλύτερες μέρες. Για να αποφύγετε αυτή τη συναισθηματική, έτσι ας το πούμε, κατηφόρα, οι ειδικοί συμβουλεύουν ένα πολύ απλό πράγμα: να μην κάνετε αρνητικές σκέψεις και να εστιάζετε μόνο στα θετικά που έχετε μπροστά σας. Πάντως, το ευχάριστο, έτσι για να τα λέμε και αυτά, είναι ότι η καλύτερη και πιο δημιουργική ηλικία είναι από τα 60 και μετά. Επιστροφή στη μουσική με την Dion Bromfield, 30 χρονών. Πριν από κάποια χρόνια είχε εμφανιστεί μαζί με την αξέχαστη Amy Winehouse και από τότε έγινε γνωστή. Έχει πάρει μάλιστα και αρκετά στοιχεία στη φωνή της, όπως θα ακούσετε.

Ένα δίδυμο από τη Νέα Υόρκη. Και να ροκάρουμε λίγο μέχρι το διάλειμμα. Λένι Κράβιτς από το 5ο στουντιακό του άλμπουμ και το 1998, Fly Away. Νομίζω ότι θα προλάβουμε να βάλουμε κι άλλο ένα, θα δούμε στην πορεία.

0: Στίγμα.
1: Με κοίτω ο αεραγόρμος.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε τη μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
12: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
11: Ας γίνουμε οι ανάσατος.
12: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα Radio.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Ήδη από αυτό το μήνα έχει ανέβει στη πλατφόρμα του Netflix η βιογραφική ταινία με την ζωή της Kylie Minogue, που αποτελείται από 3 επεισόδια και αξίζει να δείτε. Καινούριο hit για την Kylie Minogue που ακούγεται σε αυτό το βιογραφικό ντοκιματέρ, θα λέγαμε, Light Up. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και η συνεργασία Chainsmokers με Oaks, Already Know. Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι. Καλή ακρόαση.

από τα αγαπημένα μας tracks της φετινής χρονιάς, Sam Fender και Remy In, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία για 12η ή 13η συνεχόμενη εβδομάδα. Κατάφερε να το πετύχει και αυτό. Το track μόλις τώρα ακούσαμε έχει γίνει το πιο δημοφιλές κομμάτι στη Βρετανία την τελευταία πενταετία. Πάμε στον Benson Boone. Στις 7 Ιουλίου ξεκινάει η φετινή του περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες με 33 συναυλίες. What It Man, ο τίτλος της περιοδίας. Να σας θυμίσουμε ότι ο Benson Boone έγινε γνωστός πριν από 2 χρόνια με το Beautiful Things. Νομίζω όμως ότι αυτό που θα ακούσουμε τώρα μας αρέσει περισσότερο. Mystical Magical.

Θαλία και Γιούρι ανέβασαν επικίνδυνα το θερμόμετρο. Και για σημειώστε αυτή την ημερομηνία, Κυριακή 19 Ιουλίου. Συγκρατήστε το, γιατί δεν είναι μόνο τελικός του Μουντιάλ και δεν το λέμε μόνο γι' αυτό, αλλά θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε ένα mini show ανάμεσα στα ημίχρονα με ονόματα όπως η Μαντόνα, η BTS αλλά και η Σακίρα. Σακίρα με Μπέρνα Μπόι.

Όλα αυτά τα τεράστια ονόματα του ποδοσφαίρου τα ακούσατε μόλις τώρα από τη Σακίρα και τον Νιγηριανό Μπερναμπόι. Die Die θα το ακούτε όλο το καλοκαίρι σχεδόν αυτό.

Πάντως σας ξεσήκωσε σίγουρα. Μουσικός μας επίλογος για σήμερα, Σον Πολ, μαζί με Κέισα Κόλ. When you gonna give it up to me. Έλενα Γαβρασία, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων, καθημερινώς 2 προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό horror, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time! Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα.
1: Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με κοίτω ο Ιεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εντός ενιαίων κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Ναι, κοίτα ο αεραγόρνος.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Στίγμα.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με κοίτω ο εργόγνωσο.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Στίγμα. It's too early in my life to be seeing the complicates inside all the meaning.